0: με την πείρα που έχω, που δεν ήταν αυτή όταν ήμουν 38 ετών και ήρθα στην Ελλάδα πίσω, ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει, ο πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τις... Γιατί θα εξαρτάται τους πολιτικούς αν είχαν μια σταθερή πορεία χρηματοδότησης. Δεν την έχουν. Γιατί δεν την έχουν, γιατί ο κόσμος θέλει άμεσα αποτελέσματα. Αν του πει ο πολιτικός ότι κοίταξε, άμα κάνω αυτό και πληρώσουμε αυτά τα λεφτά σε 20 χρόνια, μπορεί να είμαστε 10 φορές καλύτερα, 20 χρόνια θα πει ο μέσος άνθρωπος ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Επομένως, ο πολιτικός εξαρτάται από τον κόσμο και θέλει την ψήφο.
1: Τελευταία προσωπική ερώτηση. Έξω από τα εργαστήρια, τα έδρανα, τους χώρους σας στο πανεπιστήμιο, τι σας ξεκουράζει και ποια είναι πλέον η προτεραιότητά σας στην προσωπική σας ζωή?
0: Κοιτάξτε, μέχρι πέρσι έκανα μάθημα. Παρόλο που είχα πάρει σύνταξη εδώ και περισσότερο από εδώ και 20 χρόνια. Ήμουν λίγο αποτεμμένος, διότι έβλεπα στους μαθητές, στους φοιτητές, θέλουν να περάσουν το μάθημα, δεν θέλουν να μάθουν. Τώρα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά αυτή ήταν η μέση εικόνα.
1: Και οι εξαιρέσεις όμως, μου δίνετε πάσα τώρα, οι εξαιρέσεις τώρα η πλειονότητα, η άλλη πλευρά αναμένεται να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα της επιστήμης της φυσικής. Και αν αυτό πρέπει να σας προβληματίζει. Καθώς αν οι περισσότεροι θέλουν απλά να περάσουν ένα μάθημα, πώς θα μπουν στη διαδικασία από το πτυχίο να πάνε στην έρευνα εξωδιδακτορικά?
0: Θα σου απαντήσω ως εξής. Το πρώτο επίτιμο διδακτορικό που έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν στον Παντελή τον Μπερβελάκη. Λοιπόν, εγώ τότε ήμουν 42 χρονών, κάτι τέτοιο, και με πολύ ενθουσιασμό για το πώς μπορείς να αλλάξεις τοπικά τουλάχιστον το αποτέλεσμα και να έχει μια επίδραση σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο Πρεβελάκης έβγαλε ένα λόγο που λίγο πολύ είπε, ξεχάστε όλα αυτά, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά ήταν μαύρη απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου, όταν, αν θα γεράσω, γιατί μπορεί να μην προλάβεις να γεράσεις, αλλά αν θα γεράσω όπως έχω γεράσει τώρα, τις απογοητεύσεις και τη μαύρη εικόνα που μπορεί να έχω για το μέλλον, δεν θα την διαφημίζω δημόσια, διότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να αλλάξουν λίγο τον κόσμο και αυτούς δεν πρέπει να τους απογοητεύεις.
1: Λοιπόν, με αυτή τη φράση του κυρίου οικονόμου θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά, ιδιαίτερη τιμή όχι για μένα μόνο, αλλά για όλο τον όμιλο εδώ της τηλεόρασης Κρέτα. Να είστε καλά και έχω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, κατά από διαφορετικές συνθήκες, με μια διαφορετική ατζέντα, θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν εδώ ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της εκπομπής απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 9 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
0: Χωρίς εμένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Αν υπολόγιστε ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
1: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερσυλλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
0: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
2: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η ηλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσεις, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τρωτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
1: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τρωτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητος που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία, που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο

0: χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή και τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα, η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαρά και της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες, τις καιρικές, τις δύσκολες, και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή, αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτυξε. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που
2: πετύχατε.
1: Το θέμα είναι την επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν.
2: Δεν φτάσαμε σε αυτό
1: να φτιαχτούν και τι σε μια άλλη φάση. Πόσα ζώα είναι. Να δούμε τι έχει σε μια.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
3: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοπία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να τα περιποιηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημίες που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ.
4: Η προτεραιότητα σε αυτή τη... καταγραφής της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η κτηνοτρόφη μας.
0: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
5: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ, στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενούς τα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
0: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
6: Ρίζω στους υπουργούς.

0: Ζουνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
1: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπέρευε κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια
2: και ο Δήμος,
1: δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
3: Στο οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
4: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους συμβαίνοντες ώστε να μπορεί να βοηθήσει την περιοχή.
5: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
6: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
7: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
8: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μελοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
3: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
8: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
3: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
9: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου

0: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει, κατά την άποψή μου, να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση των, και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
1: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούχους.
2: Είναι βιβλικές οι καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
3: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.

0: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλωρίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε μία, σε ένα 24 ώρες, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά ή και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας τις πηγές όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Κουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακα από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεσαν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην περινή πολύ περισσότερο.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.

0: είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
0: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στις υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλληλείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματα μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλληλείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Γιατί ποσοστό μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, θα έχουμε ξανά ανατίμηση στην διακατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή.

0: του ψωμίου προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
1: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
2: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου, και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει, είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί λίγο προς τη Δυτική.

0: η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ερέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
1: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
0: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ ήξερα, όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα, ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
1: Ναι. Όταν
0: οπότε γνώρισα
1: ξεκίνησε
0: κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει και γνώρισα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τα ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
0: Αξιτά και η οικογένειά μου όλοι πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα πρέπει να αρφώ, μα του λέγα, στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
1: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
0: ξεκινήσαμε, συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το, μίζω το 7, με τον Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
1: Okay.
0: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί, μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω τα Χάσικα.
1: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
0: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, ξέρεις Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
1: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγιονικό.
0: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
1: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα.
0: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
1: Στον Πλακιά, ε.
0: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί. Θέλω να το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ. Καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί. Δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι η έννοια
1: του. Οι ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου.
0: Είναι
1: το
0: η έννοια
1: κρεμμύδι
0: του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα, το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια κάνουμε δικά μας, ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος,
0: δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη
0: τον Νικολούζο και με τον Νίκο το Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις πέτσες. Εγώ στις πέτσες δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου. Ούτε ήξερα

0: Πού είναι η Σπέτα, να σου πω την αλήθεια.
1: Σχολή.
2: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
0: Ναι. Σπέτσες, οκ.
2: Okay. Οπότε μια μέρα μας λέει ο Νίκος, ξέρετε έχουμε πάρει μαγαζί σπέτσες. Τι μαγαζί σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσα είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με Κυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη, πειράει, στείλαμε πολύ προϊόντα από την Κρήτη.
1: Okay.
2: Φαντάζομαι φορά κάθε Παρασκευή, έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πηγαίνα Πειραιά. Έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Σπέτσες. Δούλευα, Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Σπέτσες και δούλευα με ξινό μυζί, θραγαλό μυζί, θραγραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
2: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
2: Το καφενείο είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλώς ή κακώς μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Επειδή ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανε τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
1: Τα exit poll, όλα εκεί το καφενείο.
2: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
2: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
2: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φυτέψει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
2: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάρει

0: και στους υπόλοιπους νομούς.
1: Στους υπόλοιπους νομούς. Το έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι θα είναι.
1: Απλά ξέρει, φαντάζομαι το αριθμό είναι μόνο το αριθμό με 300 χωριά.
0: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε. Έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Ιλιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ιλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
0: μια
1: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο, παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορεί, έβαλα εγώ την κατσαρόλα. Έκανα δύο-τρία φαγητά τη μέρα.
0: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηστη.
1: Το καφενείο. Είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω δύο τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
0: Ναι. Στο πιατέλο.
1: Στο πιατελάκι.
0: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
1: Μια πατάτα δεν τρώγανε τέσσερις άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κονσέρβα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι. Να το ζεστάνει λίγο και αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
0: Έτσι.
1: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
0: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
1: Γίνεται, ναι.
0: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
1: έχω δυνατούς βοηθούς.
0: Τα παιδιά,
1: ναι,
0: τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
1: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
0: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
1: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, okay, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ο Μιχάλης Τσοχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη Τσοχάσικου?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, okay, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι, το βασικό είναι να έχεις φίλους.
0: Έτσι.
1: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλουν είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα μαγειρικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω, δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πουν. Πιστεύω ότι πάμε παροπίδες, το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα

0: Αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ η εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι που όταν το έχεις, ναι, συνήθως δεν το σέβεσαι.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι, καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα, και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε τουρίστας, Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο τέταρτο χαρτάκι, παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι είναι.
1: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
0: τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις, δεν είναι ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
0: να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια.

0: από τα χέρια.
1: Εννοείται.
0: Όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
0: Δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικίας Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει, εσύ θα φάμε σωμα... Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το Ρέθυμνο, το γαστρονομικό Ρέθυμνο.
1: Έτσι. Μπράβο, Μιχάλη.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα... οι άνθρωποι αυτοί
1: θα έχουν
0: ένα κατσικάκι μαυρονιές. Θα έχουν, δηλαδή, πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ, μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, οκ, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Γιατί ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα
1: το... Ναι, θα το ρωτώγες, έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, ας πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζατζινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζατζινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ασχολείμπλους μέσα
1: έχουν. Ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγείρευαν. Δηλαδή βρίσκαν δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τους οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλτο τον Αρμένη και καθόμαστε εδώ στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις?
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν, είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα, παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά, δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν πέραμε εμείς τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δηλαδή έλεγα, πού να πάω?
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω? Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπες πριν, ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ, δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν.

0: Και δεν έρχονται. Δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Στα καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει να πιάτε.
1: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπαν.
0: Θα το βλέπαν.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
1: λεπτομέρειες.
0: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες τις τεχνικές είναι ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
0: Τότε λοιπόν, καθίσαν να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις. Για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Να τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή,
1: ότι
0: δηλαδή, θα
1: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Σε αρχικό
1: αυτό,
0: στάδιο.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Δεν ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλετε η εστίαση.
0: Η εστίαση βάλετε. Και βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος. Δηλαδή,
1: τα ωράρια εργασίας, τα κάρτες.
0: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια, τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρώτο κάνω. Πρέπει να είσαι άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο στο Μιχάλη το καφενείο γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές θα είναι χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή.

0: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
1: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
1: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή. Θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
0: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
1: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς. Δεν ξέρω να το πω δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί επίσης, ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
0: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
1: Δηλαδή είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
0: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
1: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα από τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
0: Την αυλή, φυσικά.
1: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο. Έτσι. Εστιατόριο.
0: Το πρώτο γαστρονομικό εστιατόριο.
1: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά όσο μπορούν και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
1: Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι, θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
1: δηλαδή,
0: σε όλη
1: φαντάσου,
0: την
1: Κρήτη. Αφήνουμε
0: Κρήτη.
1: Το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε?
1: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
0: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
1: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
0: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
1: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλιμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
0: Επικίνδυνη παρέα.
1: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.

0: Με αυτούς που θαύμαζες.
1: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
0: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί? Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
0: Γιατί που
1: είναι
0: για αυτό το λόγο ήρθε.
1: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτσι. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
1: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο, θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό Πάσο.
0: Ναι.
1: Στη Λάντζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
1: Σου λέω, είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
0: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
1: Στη Σχάρα. Στη Σχάρα, ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζα τον Ευαγγέλου.
0: Αχα, βέβαια.
1: Και τι μας έμεινε?
0: Μας έμεινε η Κρία.
1: Τον Μπαξεβάνη.
0: Με τον Λουδάκη Σταυτή. Με τον Μαϊντάνο.
1: Που λέει και ο Λαζάρου. Με τον Μαραμένο Σέλινο.
0: Με τον Μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις?
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες?
1: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά. Είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να. Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
1: Εσύ δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
0: Γιατί,
1: και, δεν ξέρω,
0: γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Και από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ. Και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάζομαι στην καραντίνα είχα τρελαθεί.

0: Αυτό είναι ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον.
0: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στου 15 διαφορετικού κεφτέδε από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου τότε. Και κάποιε μέρε τα πηγαίναμε κι εμεί. Δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμεί διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με τον Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου, Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά
0: την άλλη. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: το είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Η
1: αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες, για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι
0: αυτοί
1: που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

0: να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι...
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι.
0: Γεννήθηκα
1: ο μπαμπάς...
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός? Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
1: στη
0: Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού, συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά.
0: Κοίτα, τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με όλα, με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας, που ήρθε εδώ στην Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα.

0: Αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε
1: σπορ. Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Κεντή Κουλέ.

0: λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο, βέβαια, στην Κυπούπολη, ήταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας,
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή, τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε,
1: ναι.
0: Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε δώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Στον Γκέραρτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου βγάζει
0: και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίκτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας, δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι

0: τι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και ναι. Στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει ποιος να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στη Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος. Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Ναι. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά. Εκεί πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό
1: γλωσσολόγο.
0: Είχα βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο, καλοκαιρινό.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, από πλευρά της φιλολογίας. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε εν συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα, γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την ιδιωτική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα, ναι, και ναι, εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά. Ναι, είναι προφανώς. Το Μενέλλος πώς προέκυψε?
0: Από το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλλος?
0: Ο Μενέλλος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως,
1: έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτό το διοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Συστό, έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκέας? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουν σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, το να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλλος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία, Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκη, που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι,
0: δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω... Δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ο ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα. Με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup?
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα που ήταν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφι σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ζυράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά, ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις

0: το Μιχάλη Μπούση.
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Σωστό.
1: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
0: my way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Και είναι πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
0: Της Β'
1: Εθνικής. Και της Ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως Όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο γιατί θα.
0: Καλά.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσπαθώ ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω.
0: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους, ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει, θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Το οποίο κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον. Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική, δηλαδή. Το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το startup and dribble που λένε
1: και
0: στην Αμερική.
1: Και το τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια

0: άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, που, σε μια εποχή του Ρεθύμνου, που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία
0: στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η ενδιάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία, αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και

0: και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
1: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
0: Ναι, του μεταπτυχιακού.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
0: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
1: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
0: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
1: Αμυντικό σκάφ.
0: Εξάρι ή δεκάρι.
1: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα, μια ομάδα.
0: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
1: Είναι...
0: Τι θα έλεγες.
1: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
0: Σωστό αυτό, δηλαδή... Είναι απ' όλα.
1: Είναι
0: φόδελε.
1: Είναι ελ γκρέκο.
0: Τήλισος.
1: Είναι θάλασσα. Είναι ψιλορίτης.
0: Είναι αμουδάρα.
1: Είναι αλμυρός. Είναι γάζι σήμερα. Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, εγώ συζητάω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
0: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
1: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα ή εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
0: Ελευθερίου Βενιζέλου,
1: είναι όλα αυτά.
0: Στίχημα, μεγάλο.
1: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώσει.

0: ματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς αξίζει με τον ίδιο μου τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: ότι, τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: εκκληρότητα.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγεί ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Το μέλλον. Είναι μια πηγή ζωής, είναι καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό. Είναι σαν της Μπαρσελόνα το. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι τα πιο.
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι. Οι ροές. Οι δομές,
0: δεν μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα, δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει, γίνεται.
0: Αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλας Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα,
1: καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα ρωτήσω. Δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: δεύτερο χρόνο,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό, μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει. Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, ναι, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενελομποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιζε μια σύνδεξη από το Μενέλο Μποκέτη, θα τον ρωτούσες. Ας είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρι τώρα χωρίς να.
0: Χωρίς να πω. Δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις. Ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό.

0: έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Άννα Σιάτρα στο βαπτιστικό.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Ελευκό που είναι πλέον πολύ πολύ

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώρο

0: φωκτήριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά. Όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
0: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το ενλευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ενλευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.

0: ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Μέγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Philadelphia Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Velthia Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Velthia είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε ένα άλλο ψωμί. Κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγι. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στην Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο, και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτη Μαντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα, απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey, και αναδεύουμε μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα. Θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο vrachnos.gr αυτό εδώ το πιλεράκι, και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού, και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό

0: αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες.
1: Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο.
0: Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη. Ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα, προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε, έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς, με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτων υλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ως άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτη που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα στην Ελλάδα δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor, flavor.
2: Flavor me. Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλει,
1: με
2: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού.
1: Δεν
2: Λάρισα,
1: δεν λέμε. Θεσσαλονίκη. Μα ευχαριστούμε που περάσατε
2: την πόρεια.
1: Τέλεια. Φιλάκια. Λοιπόν, τα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, με περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σερί. Ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι και παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: Βαρβάγκιος και το Σκόρδο. Και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με Βαρβάγκια, πέρα.
1: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φαρμαντονάκι. Ζουμερά. Έλα εδώ.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι αγυρίστε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με την μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέζα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φωκάτσια καθημερινά. Το ζουμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φωκάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι
3: χλάδι,
0: περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη δύ... Όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινή είτε Νέα Ζηλανδία. Και φέρουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι από την περίοδο.
3: Ακριβώς, θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε
3: dessert
0: μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Δένδια, οι επαφές και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, είπε μεταξύ άλλων. Αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο θέτουν σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές. Πάνω από 30 τα περιστατικά στο νοσοκομείο της πόλης. Διερευνάται πιθανή σύνδεση με τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Δύο ανήλικοι φέρονται να χτυπούσαν το παιδί, ενώ ο τρίτος κατέγραφε το περιστατικό. Το βίντεο ανέβηκε σε εφαρμογή social media. Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών από την πενθήμερη κακοκαιρία. Αποζημιώσεις εδώ και τώρα ζητούν πολίτες, επιχειρηματίες και παραγωγή. Τι προκάλεσε τα πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Συνολάκη. Πάνω από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026. Διαδοχικά περιστατικά στην νότια ακτογραμμή τα τελευταία 24 ώρα. Τι ανησυχεί τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
0: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο των επαφών που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, τόνισε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Νωρίτερα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ενώ πραγματοποίησε και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
2: Διαδοχικές επαφές με υπουργούς και υπογραφές συμφωνιών στον τομέα της άμυνας, του πολιτισμού και της τεχνολογίας είχε στο πρόγραμμά του το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις συμφωνίες που υπεγράφει ήταν αμυντικού χαρακτήρα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
3: Είναι και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφορά της Φλόριδα μας δίνει μια επιπλέον δυνατότητα.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Έλληνα ομολογό του, με τον οποίο συναντήθηκαν το πρωί, με επίκεντρο να είναι μεταξύ άλλων τόσο η Αμερικάνικη βάση της Σούδας, όσο και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
4: We're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that.
5: We have a strong foundation and a clear sense of what we can achieve. Today's discussion will help us turn that shared ambition into practical results. Our alliance draws strength from all we have achieved together. Its promise lies

0: in what we choose to do next.
1: Ένας βασικός πυλώνας της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας αλλά και κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο είναι η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
2: You see a world that faces these destabilizing events. You recognize how important this alliance with Greece is to the United States. It is a source of stability in an unstable world. Not just a great ally, we share a common understanding of the threats that face our countries, the threats that face our societies, and we share a common understanding about the means to address them.
1: Από τις συζητήσεις του Μάρκο Ρούμπιο δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και το θέμα της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, τόσο με την εμπλοκή των αμερικανικών κολοσσών στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, όσο και με την εμπλοκή της χώρας μας στον κάθετο άξονα για τη μεταφορά υγροποιημένου LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη.
0: The growing engagement of US energy companies, including Chevron and ExxonMobil, underscores confidence in Greece's potential and in the opportunities our partnership offers.
2: Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on, that the vertical gas corridor expansion has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub and has facilitated increase in US LNG exports.
1: Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, είναι ένας καλός γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Σε συνεργασία με τον βουλευτή της Φλόριντα, ο ίδιος είναι γερουσιαστής, τον κύριο Μπιλιράκη, προπήριο βέβαια των Ρεπουμπλικανών, αλλά ιδιαίτερα αγαπητοί και ιδίως τους Δημοκρατικούς, έχουν προωθήσει αρκετά ζητήματα στην Ουάσιγκτον.
4: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογγη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς.
5: Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο να μην είναι τα ίδια με εκείνα των Γάλλων. Στο τέλος, η δίθεν στρατηγική συμμαχία και αμυντική συνδρομή οδήγησε στο να παραλαμβάνει όπλα η Τουρκία από τη Γαλλία.
6: Εδώ και 7 χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή και ο πρόθυμος σύμμαχος.
7: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε παρέα τις εξελίξεις. Όλη αυτή την ημέρα ήταν πολύ πυκνή όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως,
8: έχουν το δείπνο τώρα, έτσι. Το δείπνο, λέω, θα παραθέσει και συνάντηση και δείπνο.
7: Ακριβώς, ναι. Συνάντηση και δείπνο. Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργείο Εξωτερικών. Μία σειρά από συμφωνίες υπεγράφησαν. Στην πνίκα νωρίτερα. Για πες, τι κρατάς.
8: Κοίταξε, καταρχήν, όπως αποδείχτηκε, ήταν όλα καλά προετοιμασμένα. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον γιατί πέρα από τα καλά λόγια που ακούμε, όποιος και να έρθει να μιλήσει, είτε είναι Αμερικάνος είτε άλλος αξιωματούχος, οι Αμερικάνοι τώρα μας ενδιαφέρουν για προφανείς λόγους περισσότερο. Mm-hmm. Αφήνουμε έξω τα καλά λόγια για τα ωραία που είπαν. Παρεπιπτόντως, πρέπει να πω ότι η ομιλία του κύριου Ρούμπι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Δικηγόρος ο ίδιος, δεν ξέρω αν πέρα από το Μαϊάμι έχει κάνει άλλες σπουδές ή τέλος πάντων ποιος την έγραψε. Πάντως, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τα ιστορικά στοιχεία πολύ επιλεκτικά σε σχέση και με την Αμερική. Ακόμα και τον Πλούταρχο ανέμειξε. Αλλά κρατάμε κυρίως το γεγονός ότι ήρθε ένας άνθρωπος, ένας αξιωματούχος στην Ελλάδα, ο οποίος έχει πολύ ισχυρό παρόν, σώτια, και ίσως και πολύ
7: και μέλλον
8: για μας. Για μας και για την Αμερική φυσικά. Ο Ρούμπιο, θυμίζω ότι εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, στο Λευκό Οίκο, κάτι που δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος που είχε αυτή τη διπλή ιδιότητα ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Έτσι, καταλαβαίνει κανένας τι ρόλο παίζει και το ξέρουμε πια, το ξέρουν και στην Αμερική, ότι είναι αυτός που μετά τον Τραμπ, το νούμερο 2, και πολλές φορές λένε ότι είναι πολύ καταλυτικός στο να παίρνουν τα αποφάσεις. Άρα, οποιαδήποτε καλή σχέση έχει η Ελλάδα με τον επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Τώρα, επί της ουσίας, επιμένω ότι όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί, έτσι, και για τον αγωγό και για τον δρόμο LNG και για όλα όσα είχαμε ακούσει που είχαν διαρρεύσει με την Γκιλ Φόιλ, όπου ο ίδιος όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξη αντέδρασε πολύ έντονα. Mm-hmm. Είπε ότι πολλά από αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Χωρίς να μπει σε διαδικασία, ξέρεις, να διαψεύσει το ένα ή το άλλο κατηγορηματικά, πάντως

0: Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τη διοίκηση Τραμπ που μέχρι πρότινος την είχε λίγο σε μια πιο light κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρούμπιο έκανε αυτό το ταξίδι. Στην πραγματικότητα, όπως είπες, αστραπή. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορο, ουσιαστικά μία μέρα, αλλά δεν πάει στην Τουρκία. Μας είχαν συνηθίσει η ισότητα, όποιος ερχόταν εδώ να πηγαίνει και στην Τουρκία για να τους εξερευνήσει.
1: Είναι κάτι που επισημαίνεται, συγγνώμη που σε διακόπτω, και στα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης και πρακτορείων που καλύπτουν προφανώς λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα.
0: Ακριβώς. Εκτός το ότι δεν μας έχει συνηθίσει η διοίκηση Τραμπ να πηγαίνει παντού στην Ευρώπη, θυμίζω ότι με τους περισσότερους Ευρωπαίους θα έχει χαλάσει ο Ντόναλντ Τραμπ και η δική του διοίκηση. Αλλά επιμένω ότι όποτε ένας Αμερικάνος αξιωματούχος ερχόταν στην Ελλάδα, θεωρούσε καλό να πάει και στην Τουρκία. Το αντίθετο δεν συνέβαινε, θυμίζω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πήγαινε κάποιος στην Τουρκία, ερχόταν και στην Ελλάδα.
1: Στην Άγκυρα και ερχόταν και έτσι. Εδώ.
0: Ειδικά με την περίπτωση του Τραμπ, το έχουμε ζήσει πολύ αυτό. Τώρα, κρατάμε ότι η Ελλάδα θέλει να αποδείξει ότι είναι ένας συνεπής και σταθερός σύμμαχος. Επί της ουσίας το έχουμε αποδείξει. Βέβαια, επειδή ακούω και τις φωνές αντιπολίτευσης ότι κάνουμε τα καλά παιδιά, ότι μας θεωρούν δεδομένους, ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, δεν ξέρω ιστορικά κάποιον, μιλάω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που πήγε κόντρα στα συμφέροντα τα αμερικάνικα ή τα ανατοϊκά και να βγήκε κερδισμένος. Δηλαδή, θα ήθελα να μου δείξουν έστω και έναν. Το λέω γιατί πολλοί παραλληλίζουν την Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία, ακόμη και στο λάθος που έκανε με τους S400, το πληρώνει ακόμη. Το πληρώνει με έναν τρόπο που και λεφτά έχασε. Δεν είναι μόνο ότι έχασε σε αμυντικούς εξοπλισμούς και τα F-35. Σου θυμίζω ειδικά για τα αεροσκάφη που ήθελε να πάρει, ήταν και συνέτερος. Είχε βάλει ήδη χρήματα. Και μάλιστα έχει ζητήσει να τα πάρουν πίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον που κρατάμε. Από εκεί και μετά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τόσο ρευστή περιοχή.
1: Και με ένα τέτοιο απρόβλεπτο πρόεδρο.
0: Και με ένα απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος.
0: Είπα περιοχή και είναι ρευστός όλος ο κόσμος. Έτσι. Δεν είναι μόνο η περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση δύο ορόφων στα κτίρια της Αθήνας, ώστε να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδίέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και αυτοί είναι οι μόνοι που πανηγύρισαν σήμερα, ήταν η απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.
2: To create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
3: Η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση «Διάλογοι για την Αθήνα» προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για σχέδιο αύξησης της δόμησης και εξυπηρέτησης των εργολάβων, ζητώντας παράλληλα κίνητρα για κοινωνική κατοικία. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να δοθούν περισσότερα σπίτια για ενοικίαση.
4: Φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
5: Ότι το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
3: Πολιτική όμως αντιπαράθεση προκάλεσε και η τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο σε συζήτηση για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, με αναφορά της σε εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους που είναι αντιεπαγγελματίες.
6: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
7: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του EPP πριν από λίγη ώρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση, πραγματικά.
3: Η κυρία Μελέτη δέχθηκε πειρά ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στο δρόμο προς τις εκλογές, σε κάθε περίπτωση, επειδή και ο δημόσιος λόγος

0: είναι πάρα πολύ απαιτητικός, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
1: Παραμένει μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης για την πολιτική, αμυγός πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική που λέμε. Χαμογελά. Σεμνά και ταπεινά.
2: Χαμογελάω.
1: Άκουσα χθες και τον Πρωθυπουργό να λέει στα στελέχη, στα γενέθλια, χθες προχθές που ήταν, ότι πρέπει να πάμε σεμνά και ταπεινά σε εκλογές.
2: Χαμογελάω γιατί η κυρία Λεωνόρα Μελέτη, που ήταν τηλεπαρουσιάστρια, δεν ήταν στην προηγούμενη της, ας την πούμε, πολιτική ζωή πριν γίνει ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω ποιος της έγραψε το λόγο. Ξέρεις γιατί πολύ συχνά έχουμε ακούσει ακόμα και από τους βιομήχανους, τους εργοδοτικούς φορείς, όλους αυτούς, να μιλούν για συνδικαλιστές οι οποίοι φέρονται εκβιαστικά. Mm-hmm. Αλλά για εργαζόμενους που φέρονται εκβιαστικά δεν το είχαμε ξανακούσει. Είναι όντως πολύ πρωτότυπο. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να της έγραψε αυτό το λόγο. Δεν είναι δικός της. Ήταν και πολύ αγχωμένη, όπως την είδες. Mm-hmm. Έβγαζε ένα λαχάνισμα την ώρα που θα το έλεγε. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, εκεί που δεν θα είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία μπορεί εύκολα να τα αποκτήσει με όλους αυτούς. Όπως και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης για το μπόνους των δύο ορόφων. Mm-hmm. Ενώ ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, δηλαδή εάν ένας, το λέω χοντρικά, θέλει να κάνει μια πολυκατοικία 5 ορόφων, να του δίνουμε ένα-δυο παραπάνω με την προϋπόθεση ότι θα τους ενοικιάζει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά θυμάμαι και μπορούμε να ψάξουμε και να το βρούμε ότι τον Ιούλιο του 24 βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικό οποιοδήποτε μπόνους στο νέο οικοδομικό.
1: Και στην οποία αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, αναφέρθηκε. Και αναφέρθηκε τι, θα το αλλάξει, δηλαδή πώς θα το κάνει. Ή θα πει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Σύνταγμα το λέω γιατί, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η πολιτική à la carte. Σου θυμίζω ότι όταν ετέθη το ζήτημα του περιορισμού των ορίων των οικισμών, δηλαδή ότι έχουμε ένα μικρό χωριό και να μην το καταστρέψουμε, πρέπει να περιορίσουμε τον οικισμό και τα όρια του, που είναι ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από άποψη πολεοδομική και οικιστική, είπανε ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά γιατί ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κακό και πρέπει να τα αλλάξουμε. Δηλαδή δεν είναι σοβαρό.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αν συνεχιστεί πάντως αυτή η συζήτηση, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθούν αυτά τα οικοδομικά, τα κίνητρα.
2: Θα μπορούσε να το συζητήσει κανένα σε ένα κίνητρο για το πώς θα αυξηθούν. Mm-hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ενώ να αυξηθούν οι κατοικίες, αλλά έτσι κι αλλιώς το να πάρεις ένα μπόνους, ας το πούμε, ένα όροφο για παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο όροφος κάτι κοστίζει. Λέμε 1500, 1700 τετραγωνικό για να χτιστεί. Άρα πάλι ξαναμπαίνει σε μια λογική το πού θα βρεθεί φθηνή στέγη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το να τη φτιάξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρεις, καμιά φορά στην πολιτική και ειδικά όταν είμαστε κοντά στις εκλογές ακούγονται πάρα πολλά. Κρατάμε τα μισά τα πετάμε στη θάλασσα.
1: Πάντως το θέμα της στέγασης είναι μείζον και το λέω αυτό γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Πρωθυπουργό, έτσι λέγοντας και ειρωνικά τι φαϊνή ιδέα ήταν αυτή. Το λέω γιατί πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα περιμένουμε και από την Νέα Δημοκρατία και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα να εκθέσουν τις προτάσεις τους.
2: Θα είναι από τα τρία πρώτα θέματα, κατά τη γνώμη μου, γιατί ξέρεις αυτή τη στιγμή, εκτός το ότι δεν υπάρχει στέγη, εντάξει, προφανώς είναι αλληλένδετα αυτά, mm-hmm. και αυτή που υπάρχει είναι πανάκριβη. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ένας νέος άνθρωπος, τι νέος, και ακόμα και μεσήλιξ, που απλώς δουλεύει, ότι μπορεί να αποκτήσει στέγη, όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς με όλο αυτό το σύστημα το έχουν πει, ότι όσο ισχύει το σπίτι με ένα, δύο, τρία, δέκα, απλώς ακριβένουν τα υπάρχοντα σπίτια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θα μου πεις, είναι και λίγο πανευρωπαϊκό. Είδαμε γιατί γίνεται και στην Ισπανία και τι γίνεται και αλλού. Αλλά εμείς έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα γιατί υπάρχει και μια δομική αδυναμία στην ίδια μας την οικονομία, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο. Με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Μεταξύ αυτών, διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν το νησί. Και για το λόγο αυτό, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης.
3: Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

0: Μέρημνα της περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, από την περασμένη Παρασκευή περίπου 30 άτομα έχουν απευθυνθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς του νησιού.
1: Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά δεν είναι τόσο να πούμε ότι θα μας ανησυχήσει περαιτέρω, αλλά το διερευνούμε από την πρώτη στιγμή. Πριν 2 μέρες συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ που είχαμε τα πρώτα περιστατικά. Συνδυάστηκε το χρονικό διάστημα αυτό ότι ήταν αμέσως μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε και ο ΕΟΔΗ προσανατολίστηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε στη φάση πλήρους διερεύνησης. Δεν έχουμε ακόμα και το πρώτο εργασιακό αποτέλεσμα για να δούμε ακριβώς το αίτιο που προκαλεί αυτά τα κρούσματα. Θεωρώ από την εμπειρία που έχουμε με τέτοια περιστατικά ότι πρέπει να είναι η ευγενής η προέλευση, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Τώρα με το νερό, όσο περνάνε τώρα οι μέρες, μπορεί να φεύγει λίγο από το κάδρο, όχι ότι δεν θα το διερευνήσουμε, γιατί τα κρούσματα θα είχαν αυξηθεί λογαριθμικά όταν το σημείο είναι το νερό. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, κάτι που είχαμε, αλλά δεν δείχνει μια δυναμική. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι που μας προβληματίζει είναι ότι, και φεύγουμε λίγο από το κάδρο των πλημμυρών, είναι ότι είναι πολυσημειακές οι αναφορές των κρουσμάτων. Δηλαδή, είναι και τουρίστες, είναι και από άλλα σημεία, είναι και κάποιοι κάτοικοι κάποιων κοντινών περιοχών με το Ρέθινο, αλλά είναι κάτοικοι Χανίων. Όλα αυτά διερευνούνται και με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα θα έχουμε βγάλει το συμπέρασμά μας για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν είναι η ογενής γαστρίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει απλά να δούμε και να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες στον κόσμο.
0: Στη διερεύνηση έχει εμπλακεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος προχωρά σε ίχνη λάτιση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά. Μάλιστα, έχει σταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.
1: Τώρα που μας παραξένεψε και όχι μόνο μας τον ΕΟΔΗ, είναι ότι είχαμε ξαφνική προσέλευση και μετά, ειδικά τις πλημμύρες, στο νοσοκομείο. Γιατί όταν προσέρχονται στο νοσοκομείο, π.χ. 30 την ημέρα, φανταστείτε ότι κατ' ελάχιστον οι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι δεν έχουν πάνε στο νοσοκομείο, γιατί τα συμπτώματα είναι έτια και προτιμούν να καθίσουν σπίτι. Αυτό προβλημάτισε τον ΕΟΔΗ και γι' αυτό και μας έχει δώσει οδηγίες. Έχει στείλει ειδικό δελτίο ελέγχου επαφής, μάλλον επιδημιολογικής επιτήρησης, να μιλήσουμε ένα-ένα τους ασθενείς για να δουν πού πήγαν κάποιες μέρες πριν, τι έφαγαν, από πού ήτσαν νερό, αν πήγαν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, να διερευνήσουν. Αυτό όσο πιο πολύ ασθενείς διερευνηθούν, θα μπορέσει να βγάλει και ο ΕΟΔΗ και εμείς ένα συμπέρασμα για το αρχικό αίτημα.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε αναλυτικά τις πληροφορίες. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, Σωτήρη.
3: Κοίταξε, καλησπέρα. Η ποσότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων που κινητοποίησε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και έφτασε μέχρι και τον ΕΟΔΗ. 30 περιστατικά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καταλαβαίνεις ότι για να είναι 30 τα περιστατικά που έφτασαν στο νοσοκομείο, τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια. Και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί η πηγή του προβλήματος. Το πώς συνδέονται, αν συνδέονται και αν σε αυτή τη ιστορία καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι και η συγκυρία τέτοια με τα πλημμυρικά φαινόμενα, αν υπάρχει η οποιαδήποτε σύνδεση. Ο ΕΟΔΗ έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για την ιχνηλάτιση αυτών των κρουσμάτων. Μέχρι στιγμής οι εργαστηριακές έρευνες που είναι σε εξέλιξη στα νερά και στους 4 νομούς της Κρήτης δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει κάποιες δειγματοληψίες, όμως ξέρεις, υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι πρόκειται για μία ίωση. Το πιθανότερο είναι αυτό, όμως η έρευνα και η διαδικασία θα πρέπει να τρέξει. Πρέπει να κρατήσουμε όμως ότι, ξέρεις, τα αντανακλαστικά πια του μηχανισμού μετά την πανδημία του κορονοϊού είναι εντελώς διαφορετικά και πια υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται

0: ακόμη και σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει μία συνθήκη συναγερμού, αλλά μία έρευνα πολύ προσεκτική, προκειμένου να μην πάρουν αυτά τα φαινόμενα μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Τα αποτελέσματα της οποίας φαντάζομαι ότι θα τα μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε σχολείο του Αγίου Νικολάου με θύμα ένα 12χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τρεις συμμαθητές του λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της επίθεσης κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό και οι πληροφορίες του Κρήτη24.gr λένε ότι το βίντεο αυτό αναρτήθηκε και σε social media, σε μια εφαρμογή social media. Είναι μαζί μου στο στούντιο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Έχεις και το ρεπορτάζ. Γι' αυτό το νέο περιστατικό, πολλά πια τα περιστατικά στην Κρήτη και αυτό τώρα με θύμα ένα 12χρονο παιδί.
2: Παιδιά γυμνασίου όλα, έτσι. Yeah. Όλα ξεκίνησαν στην αυλή του σχολείου, όταν το ένα παιδί είπε στο άλλο, γιατί με κοιτάς. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Αρχικά στην αυλή, όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, τα παιδιά σχόλασαν. Έφυγε ο 12χρονος, τον περίμεναν οι συμμαθητές του, 12 έως 15, από πρώτη μέχρι τρίτη γυμνασίου ήταν τα παιδιά, τα τρία. Mm-hmm. Οι δύο τον χτύπησαν, ο τρίτος τραβούσε σε βίντεο το όλο περιστατικό. Ο μαθητής πήγε στο σπίτι, δεν θέλησε να δώσει αμέσως συνέχεια, όμως όταν ενημερώθηκε από συμμαθητές του ότι στην εφαρμογή Snapchat, μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν πολλοί οι έφηβοι, έχει ανέβει το βίντεο με τον καυγά και με τα χτυπήματα που δέχτηκε έξω από το σχολείο. Mm-hmm. Τότε ενημέρωσε τους γονείς του. Πήγαν στην αστυνομία, κατέθεσαν μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και πέντε γονείς και κηδεμόνες. Mm-hmm. Αφέθησαν ελεύθεροι όλοι, βέβαια, μετά το σχηματισμό της δικογραφίας και την προφορική εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας. Αλλά έχουμε ένα ακόμα περιστατικό βία στα σχολεία. Τα παιδιά όχι μόνο με το παραμικρό είναι έτοιμοι να χτυπήσουν πολύ βάναυσα ένα συμμαθητή τους, αλλά υπάρχουν και τα κινητά τηλέφωνα οποία καταγράφουν και...
1: Είναι ένα μοτίβο πιο αχάρη, δηλαδή, ναι, ναι. Και έχει αλλάξει η βία, ξέρεις, έχει αλλάξει η μορφή της βίας μεταξύ των ανηλίκων, αλλά υπάρχει πια και αυτό το δεδομένο, πώς θα το πω, στάδιο, δηλαδή η βιντεοσκόπηση αυτών των περιστατικών
2: και όσο δεν βλέπουμε την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 15 ετών, αυτό θα είναι μια κανονικότητα, μου νομίζω, από εδώ και στο εξής.
1: Να δούμε τώρα, θεωρητικά υπενθυμίζω ότι είναι από τις αρχές του χρόνου να υπάρξει μια απαγόρευση και στην Ελλάδα όλων αυτών των εφαρμογών, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δημοφιλής στους εφήβους. Να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η καταγραφή των καταστροφών που άφησε πίσω της η πενθύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, με τις πληγήσεις, περιοχές, κατοίκους και παραγωγούς να επιχειρούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και να ζητούν άμεσα πάντως αποζημιώσεις για τις ζημιές, με αφορμή τα έντονα και παραταταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, Κωνσταντίνος Συνολάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και αναφέρθηκε στο ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, στην πυκνή δόμηση στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στον χωροταξικό και πολυοδομικό σχεδιασμό.
3: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχή. Ωστόσο, η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
4: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, αν το ξαναδούμε, δεν ξέρω αν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα

0: θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίνη, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτή που είδαμε τώρα.
1: Ο κύριος Νολάκης δεν παρέλειψε να

0: Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να λαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Το 2023.
2: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, γιατί Σωτήρη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Σινολάκη. Έναν άνθρωπο που, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια χτυπά με άλλους επιστήμονες φυσικά το καμπανάκι για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είδαμε το πρόσωπό του τώρα, αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Μιλήσατε όμως για πολλά που αφορούν και στο ανάγλυφο του νησιού, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι και πολύ έμπειρος στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών και είναι και γνώστης βεβαίως της Κρήτης. Δύο πράγματα κρατάω από τα όσα μας είπε ο καθηγητής. Δήλωση πρώτη, είναι θαύμα το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα. Και το δεύτερο, ότι οι υποδομές της Κρήτης είναι παρατημένες στην τύχη τους. Ήταν καταπέλτης ο κύριος Σινολάκης στη σκιά αυτών των καταστροφών που προκάλεσε το ακραίο, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από καταστροφικό ήταν και φωνικό. Έτσι. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα και λόγω της κλιματικής κρίσης δεν θα πρέπει να αποτελούν άλοθη. Δεν είναι δικαιολογία. Θα έχουμε όλο και συχνότερα ακραία φαινόμενα και μάλιστα μας περιέγραψε μία μικρή λεπτομέρεια σχολιάζοντας τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης. Είπε ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, μετρητές στάθμης που θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα ρέματα, σε όλους τους χυμάρους, σε όλα τα ποτάμια του νησιού. Υπάρχουν μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, θα έπρεπε να εγκατασταθούν παντού, προκειμένου οι ειδικοί να έχουν μία εικόνα σε πραγματικό χρόνο το πού ανεβαίνει η στάθμη, με τι ταχύτητα ανεβαίνει η στάθμη, και αυτό το στοιχείο, αυτή η πληροφορία, εκτός από ότι θα ήταν χρήσιμη την ώρα της κρίσης, θα έδινε και πολύτιμα στοιχεία ως προς τον σχεδιασμό για την πολιτική προστασία. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το σημείο και είναι, ξέρεις, μία ευκαιρία σε πολλά εισαγωγικά όταν μιλάμε για μία κακοκαιρία και τέτοιας έκτασης καταστροφές. Είναι όμως και μία ευκαιρία, αφότου θα έχουν δρομολογηθεί οι αποκαταστάσεις, να ανοίξουμε κάποια στιγμή το στοιχείο της πολιτικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής θωράκισης και ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού και όχι με μικρά αποσπασματικά έργα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σινολάκης.
2: Έτσι είναι, και ειδικά τώρα που ζήσαμε μια κακοκαιρία που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η χειρότερη των τελευταίων 25 ετών. Είδα τα σχετικά στοιχεία δηλαδή από την ανάλυση ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Αν όχι λοιπόν τώρα, πότε, Σωτήρη? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του 2026, με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται το ένα το άλλο. Μέσα σε λίγες ώρες, πάνω από 200 άτομα έφτασαν στο νησί, με τις λιμενικές αρχές να δέχονται ασφυκτική πίεση, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά τα στελέχη, τα ταξίδια πραγματοποιούνται πλέον ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά.
1: Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασταμάτητο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, νέες λέμβοι εμφανίζονται στα νότια του νησιού.

0: νησιού, ενώ οι άνθρωποι που επεμβαίνουν σε αυτές επιχειρούν πλέον στο επικίνδυνο ταξίδι, ακόμη και με δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, πράγματι λοιπόν, οι ροές παραμένουν ασταμάτητες. Από χθες, στην περίπτωση των καλών λιμένων νότια του Ηρακλείου, έχουν έρθει περίπου των 159 ατόμων. Άλλοι 40 σήμερα στην Ιεράπετρα. Άλλο ένα περιστατικό έγινε τώρα σε εξέλιξη που ακόμα δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των μεταναστών. Και εδώ στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, σκάφος της Frontex έφερε άλλα 60 άτομα.
0: Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι πλέον τα ταξίδια πραγματοποιούνται ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά. Οι επιβαίνοντες αψηφούν τον κίνδυνο της θάλασσας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται εγκυμονούσες γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφη μόλις 6 μηνών.
1: Γι' αυτό φάνηκε εντονότερα τις ημέρες εκείνες οι οποίες πριν από 2-3 που η Κρήτη είχε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πάρα τα αυτά, είχαμε και τις μεταναστευτικές ροές να διαχειριστεί το λιμενικό σώμα στα νότια ξανά του νησιού. Βλέπουμε λοιπόν δηλαδή ότι πλέον ούτε οι καιρικές συνθήκες είναι ικανές να σταματήσουν το ταξίδι αυτών των ανθρώπων από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Ακόμα κύριε Μαρκουλάκη, έχουμε και εγκυμονούσες οι οποίες επιβαίνουν να κάνουν αυτό το ταξίδι, που σημαίνει ότι αψηφούν τον κίνδυνο τον οποίο έχουν μπροστά τους. Πάλι όμως παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό, και αναφέρομαι τη τάξη του 95% τουλάχιστον, ότι αποτελείται από άντρες. Έτσι δεν είναι, δηλαδή τα νούμερα των γυναικών υπάρχουν μέσα στις βάρκες, αλλά είναι πολύ μικρά. Δηλαδή φανταστείτε ότι στα 40 άτομα μπορεί να έχει 2 γυναίκες 3.
0: Η πίεση στην Κρήτη αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Από τις αρχές του 2026, περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί, με τις αφίξεις να συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.
1: Παρατηρούμε λοιπόν ότι, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι το 2025 είχε κλείσει με ένα νούμερο περίπου, όλο το έτος φυσικά, περίπου στις 21.000. Εκτιμούμε ότι και φέτος εκεί πέρα θα είμαστε στο ίδιο νούμερο, ίσως και λίγο παραπάνω, αν υπολογίσουμε ότι τώρα πρέπει να είμαστε πάνω από τις 17.000 που έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας ήπιος μήνας θεωρητικά για τις καιρικές συνθήκες. Εμείς παραμένουμε στο πεδίο, τα σκάφη μας και οι συνάδελφοι όλοι είναι σε επιφυλακή. Mm-hmm. Προκειμένου να σώσουμε αυτές τις ζωές, οι οποίες μη υπολογίζοντας τον κίνδυνο που έχουν μπροστά τους, μπαίνουν σε μία βάρκα κάνουν αυτό το ταξίδι.
2: Για την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός, που με κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις έχει αναδείξει πολλές φορές το ζήτημα, εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
3: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων τομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
4: Το κέντρο υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας, και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του κέντρου υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες.

0: διάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-2030.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθάρισε και το χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος πάντως των Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη, και αυτό γιατί τα μικρά σκάφη, όπως είπε, παράκτιας αλληλείας με μικρή ισχύω μηχανές δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά πετρέλαιο κίνησης.
4: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλιείς του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
5: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν καίμε πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά καίμε πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
4: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές με κρίση ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
6: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι ανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
5: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές. Στα μπέξ, μηχανές, στα φίλτρα και

0: Καταστρέφεται ο κινητήρας.
1: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλληλεία και ειδικά η μικρή κλίμακα. Γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνει τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλληλεία. Γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Στη μάχη για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αεθέρια, το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχο να καταστήσει τις επιστημονικές προγνώσεις και εκτιμήσεις σε απλές και πρακτικές πληροφορίες στην υπηρεσία φορέων και πολιτών. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τροφοδοτούνται με δεδομένα εύκολα, τόνισε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης.
3: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Αεθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
4: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, λέγεται τα Αεθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
3: Στόχος του Αεθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
5: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Αεθέρια και χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
6: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
3: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
7: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Να γνωρίσουν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν στο δρόμο, είτε κινούνται ως πεζοί.

0: Και ποδηλάτες, είτε ως επιβάτες σε κάποιο όχημα, είχαν την ευκαιρία σήμερα μαθητές που συμμετείχαν στη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στον δρόμο με ασφάλεια». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, στην Νέα Λικαρνασσό.
1: Κάρανο στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
2: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
3: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
4: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν, να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.
5: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στο Κίεβο και πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της χώρας.
1: Κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό ετοιμάζονταν να κοιμηθούν υπόγεια προτού επίθεση με ρωσικούς πυράβλους και ντρόν σκοτώσει τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Οι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο το βράδυ της Τρίτης σε έναν σταθμό του μετρό παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, στρώματα ύπνου και προσωπικά αντικείμενα καθώς εντείνονταν οι φόβοι για πιθανή ρωσική επίθεση με πυράβλους. Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τη νύχτα, να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να περιμένουν στο σταθμό, ενώ κάποιοι εργάζονται στα λάπτοπ τους. Οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη μεγάλη κλίμακα επίθεσης οδήγησαν πολλούς κατοίκους να κατέβουν στο υπόγειο για να προστατευτούν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση κυρίες και κύριοι με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ξεκινάμε από την επιστροφή του Όφη στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος ενώ μετά την διακοπή στη Νέα Φιλαδέλφεια, το Σάββατο, σωστά?
3: Πολύ σωστά και κυριολεκτικά πλέον οι μηχανές πρέπει να μπουν στο φουλ γιατί μέσα σε διάστημα 18 ημερών Όφη θα κληθεί να δώσει 6 αγώνες, παρακαλώ, από τις 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ έως και τις 28 του μήνα, δηλαδή αυτές τις 18 μέρες, έχει να δώσει 3 παιχνίδια πρωταθλήματος με ΑΕΚ, Καλαμάτα και ΠΑΟΚ, 2 ευρωπαϊκά με ΡΕΝ και Λεβερκούζεν και 1 παιχνίδι κυπέλου με την Λάρισα. Αν βάλουμε και ακόμα 3 παιχνίδια στις αρχές Νοεμβρίου μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα. Οπότε όλοι είναι στις επάλξεις και ο κόσμος φυσικά, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε το sold out για την πτήση που έχει να βλώσει η ΠΑΕ Όφη, την πτήση charter για το ΡΕΝ την επόμενη εβδομάδα. Sold out λοιπόν η πτήση αυτή για την γαλλική πόλη. Σχεδόν sold out είναι και τα εισιτήρια που έχει λάβει Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια και εκτός από τον κόσμο φυσικά προετοιμάζεται και η ομάδα. Άπαντες παρόντες, πλην του Σιέλη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου και λείπουν ακόμη και οι 3 διεθνείς με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσφλάκης που ολοκλήρωσαν χθες τις υποχρεώσεις τους.
0: Η Εθνική Ελπίδων πάντως έχει δυνατό άρωμα Όφη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτά τα 3 παιδιά που αναφέραμε, ο Κοστούλας, ο Θεοδωσουλάκης και ο Αποστολάκης, αγωνίστηκαν χθες στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βόρειο Ιρλανδία. 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετή αυτή η νίκη για να τη στείλει απευθείας στο Euro του 2027, στο Euro κάτω των 21 ετών. Για ένα γκολ, δυστυχώς, Σότια, δεν βγήκαμε η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων, καθώς χάσαμε την πρωτιά στην ισοβαθμία με την Γερμανία και έτσι θα δώσουμε μπαράζ για να προκριθούμε στο Euro που θα γίνει στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται σε 2 ημέρες. Οι αγώνες μπαράζ είναι τον Νοέμβριο, στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και μακάρι θα να πω εγώ όλες οι εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, είτε ελπίδων να παίρνουν προκρίσεις και μία από αυτές θέλουμε να πάρουν και έτσι οι νέοι μας.
0: Έτσι, έτσι είναι, πολύ σωστά το λες. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για εθνικές, πάμε και στην εθνική γυναικών. Θυμίζω, τα λέγαμε και πριν από 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό τον αγώνα που έχουμε στο Παγκρίτιο, την Παρασκευή της εθνικής μας ομάδας των γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία, σωστά?
3: Την Αγγλία για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου και θέλω να σταθώ στη θερμή υποδοχή.
0: Βέβαια. Όπου και τα πλάνα εντωμεταξύ που παρακολουθούμε, συγγνώμη που σε διέκοψα.
3: Πολύ σωστά. Είναι και τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από τον Νίκος Καζαντζάκης, όταν έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών. Τους υποδέχτηκαν εκεί με δώρα, με ανθοδέσμες, με παραδοσιακές φορεσιές, σε ένα πολύ όμορφο και φιλόξενο κλίμα, όπως άλλωστε πάντα συμβαίνει στην Κρήτη. Μάλιστα, έκανε και ιδιαίτερη μνήμα η ΕΠΟ για την υποδοχή που υπήρξε στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα η Κρήτη, πάντα το Ηράκλειο αγκαλιάζει όλες τις εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ.
0: Έτσι,
3: το έχουμε δει με τα Final Eight του Κυπέλλου, με τις εθνικές ομάδες. Οπότε είτε ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ, πάντα το Ηράκλειο είναι φιλόξενο.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, με EuroLeague.
3: Όπου στην οποία χθες έγινε συνεδρίαση, περιβόητη συνεδρίαση ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ομάδων, των 13 ομάδων που έχουν μόνιμα συμβόλαια με την EuroLeague, έγινε στο κόμμα της Ιταλίας. Της εξαγοράς από το NBA, να θέλει το NBA να δημιουργήσει το NBA Europe. Οι ιδιοκτήτες είπαν όχι, ότι δεν δέχονται αυτή την πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον, μπορεί να επανέλθουν οι Αμερικανοί με νέα βελτιωμένη πρόταση. Αυτά όμως αφορούν το μέλλον. Εμείς θα σταθούμε στο παρόν, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο ελληνοτουρκικές μονομαχίες στην Ευρωλίγκα. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center την Φενέρμπαχτσε και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός επίσης υποδέχεται την ΕΦΕΣ, όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θυμίζω, καθώς γίνονται τα έργα, την υποδέχεται στα Άνω Λιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,39% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.622,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 400,17 εκατομμύρια ευρώ. 20 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 96 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα, το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάκετο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω
1: προς στιγμή. Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Ήταν και την παρόμοια εποχή ξεκίνησε και ο Χρύσανθος

0: τον Καραμολέγκο. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μάλιστα.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άδειο γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Δεν πότε... γύρισα γιατί αντί να πάω εκεί πρόκειται στην Αθήνα, ήταν η αδερφή μου έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί σαν σεφ πλέον? Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους Πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Έτσι, στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια, έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους Πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ, στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του τότε, δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό. Τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέροι. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025.

0: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί. Ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένα. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ναι. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας

0: Εμείς στο Μουσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν πάει.
0: Α, καλά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ναι, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα από εκεί που ήταν δύο μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Ρόκελο κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το οχταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα... Και στον τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με τα πόδια. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα. Δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη. Που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε!
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που... Βασικά ήταν η ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Ήταν ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό, είναι με αχινό. Είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πότε το βγάλεις αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 10.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του... Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.

0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ.
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, να το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο.
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός,
0: 34 χρόνια. 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάγασαι.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη και ο Χρόνος ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνος για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνος για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω
0: σε βοηθάει. Κιόλας.
1: Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις.
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρει το ρομπάτα του χρόνη, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα. Αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, μια. Θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω τρεις φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει τρεις φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνουν και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, έναν πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό.

0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
1: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα
1: είναι. Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δεις το ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Εφόσον είναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
0: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθένα.
0: Σε κάποια τέτοια
1: διαδικασία. Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
0: Ναι.
1: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
0: Πού να σε βάλω.
1: Ναι.
0: Να χτίσω ένα τραπέζι
1: και
0: να
1: μην γεμάτε. Μα και δεν το πιστεύω και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
0: Πού θα βρω.
1: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
0: Το έχω ακούσει.
1: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
1: Έχει άποψη.
0: Έχει
1: καλά,
0: άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
1: Τι είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος.
0: Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γενής, ας πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι έχουν
0: όλοι από μία.
1: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω.

0: Φάει τα πιάτα, μου τραγάνω.
1: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το, μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και για... Δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
0: Όχι βέβαια.
1: Εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
0: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
1: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά...
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
1: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη κρίση.
0: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
1: Κάποια κοντρόλ και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρεις, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το, είσαι τα κάνουμε παραπάνω.
0: Είσαι της...
1: Είμαι της καλής μαγειρικής.
0: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
1: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένον, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένη.
0: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
1: Και σαν ειδικό, λέει.
0: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
1: Καθένα με τα σκάφη.
0: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
1: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
0: Okay. Κρέας.
1: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάνι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μοσχάρι δεν τρώγεται.

0: Δηλαδή και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μοσχάρι. Πρέπει να είναι φρέσκο.
1: Ενώ... από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει. Ναι. Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε είναι υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον Παδαμικά. Αύριο θα πάω στη Μάνη πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πήγαιναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να
0: όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, στον αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος μου, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σύντομο.

0: καλύτερο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση. Αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Δένδια, οι επαφές και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, είπε μεταξύ άλλων. Αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο θέτουν σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές. Πάνω από 30 τα περιστατικά στο νοσοκομείο της πόλης. Διερευνάται πιθανή σύνδεση με τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Δύο ανήλικοι φέρονται να χτυπούσαν το παιδί, ενώ ο τρίτος κατέγραφε το περιστατικό. Το βίντεο ανέβηκε σε εφαρμογή social media. Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών από την πενθήμερη κακοκαιρία. Αποζημιώσεις εδώ και τώρα ζητούν πολίτες, επιχειρηματίες

0: και παραγωγή. Τι προκάλεσε τα πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Συνολάκη. Πάνω από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026. Διαδοχικά περιστατικά στη νότια ακτογραμμή τα τελευταία 24 ώρα. Τι ανησυχεί τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο των επαφών που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, τόνισε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Νωρίτερα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ενώ πραγματοποίησε και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
1: Διαδοχικές επαφές με υπουργούς και υπογραφές συμφωνιών στον τομέα της άμυνας, του πολιτισμού και της τεχνολογίας είχε στο πρόγραμμα του το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις συμφωνίες που υπεγράφει ήταν αμυντικού χαρακτήρα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
2: Είναι και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφορά της Φλόριδα μας δίνει μια επιπλέον δυνατότητα.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Έλληνα ομολογό του, με τον οποίο συναντήθηκαν το πρωί, με επίκεντρο να είναι μεταξύ άλλων τόσο η Αμερικάνικη βάση της Σούδας όσο και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
3: We're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that.
4: We have a strong foundation and a clear sense of what we can achieve. Today's discussion will help us turn that shared ambition into practical results. Our alliance draws strength from all we have achieved together. Its promise lies in what we choose to do next.
1: Ένας βασικός πυλώνας της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας αλλά και κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο είναι η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
3: You see a world that faces these destabilizing events, you recognize how important this alliance with Greece is to the United States. It is a source of stability in an unstable world. Not just a great ally, we share a common understanding of the threats that face our countries, the threat that face our societies. And we share a common understanding about the means to address them.
1: Από τις συζητήσεις του Μάρκο Ρούμπιο δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και το θέμα της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, τόσο με την εμπλοκή των Αμερικανικών κολοσσών στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, όσο και με την εμπλοκή της χώρας μας στον κάθετο άξονα για τη μεταφορά υγροποιημένου LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη.
4: The growing engagement of US energy companies, including Chevron and ExxonMobil, underscores confidence in Greece's potential and in the opportunities our partnership offers.
5: Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow, and it's something we're going to be building on. That the vertical gas corridor expansion has cemented Greece as a US LNG export.
1: Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
6: Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, είναι ένας καλός γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Σε συνεργασία με τον βουλευτή της Φλόριντα, ο ίδιος είναι γερουσιαστής, τον κύριο Μπιλιράκη, προπήριο βέβαια των Ρεπουμπλικανών, αλλά ιδιαίτερα αγαπητοί και ιδίως τους Δημοκρατικούς, έχουν προωθήσει αρκετά ζητήματα στην Ουάσιγκτον.
7: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογγη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς.
8: Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο να μην είναι τα ίδια με εκείνα των Γάλλων. Στο τέλος, η δίθεν στρατηγική συμμαχία και αμυντική συνδρομή οδήγησε στο να παραλαμβάνει όπλα η Τουρκία από τη Γαλλία.
9: Εδώ και 7 χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση η οποία

0: κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή και ο πρόθυμος σύμμαχος.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε παρέα τις εξελίξεις. Όλη αυτή την ημέρα ήταν πολύ πυκνή όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως,
2: έχουν το δείπνο τώρα, έτσι. Το δείπνο, λέω, θα παραθέσει και συνάντηση και δείπνο.
1: Ακριβώς. Ναι. Συνάντηση και δείπνο. Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργείο Εξωτερικών. Μία σειρά από συμφωνίες υπεγράφησαν, στην πνίκα νωρίτερα. Για πες, τι κρατάς.
2: Κοίταξε, καταρχήν, όπως αποδείχτηκε, ήταν όλα καλά προετοιμασμένα. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τα καλά λόγια που ακούμε, όποιος και να έρθει να μιλήσει, είτε είναι Αμερικάνος είτε άλλος αξιωματούχος, οι Αμερικάνοι τώρα μας ενδιαφέρουν για προφανείς λόγους περισσότερο.
1: Μέλλον
2: για μας. Για μας και για την Αμερική φυσικά. Ο Ρούμπιο, θυμίζω ότι εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο. Κάτι που δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος που είχε αυτή τη διπλή ιδιότητα ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Έτσι, καταλαβαίνει κανένας τι ρόλο παίζει, και το ξέρουμε πια, το ξέρουν και στην Αμερική, ότι είναι αυτός που μετά τον Τραμπ, το νούμερο 2, και πολλές φορές λένε ότι είναι πολύ καταλυτικός στο να παίρνουν τα αποφάσεις. Άρα, οποιαδήποτε καλή σχέση έχει η Ελλάδα με τον επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Τώρα, επί της ουσίας, επιμένω ότι όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί, έτσι, και για τον αγωγό και για τον δρόμο LNG. Η συνέντευξη αντέδρασε πολύ έντονα. Mm-hmm. Είπε ότι πολλά από αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Χωρίς να μπει σε διαδικασία, ξέρεις, να διαψεύσει το ένα ή το άλλο κατηγορηματικά, πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τη διοίκηση Τραμπ, που μέχρι πρότινος την είχε λίγο σε μια πιο light κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρούμπιο έκανε αυτό το ταξίδι, στην πραγματικότητα, όπως είπε, αστραπή. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορο, ουσιαστικά μία μέρα, αλλά δεν πάει στην Τουρκία. Μας είχαν συνηθίσει η ισότητα, όποιος ερχόταν εδώ, να πηγαίνει και στην Τουρκία για να τους εξερευνήσει.
1: Είναι κάτι που επισημαίνεται, συγγνώμη που σε διακόπτω, και στα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης και πρακτορείων, που καλύπτουν προφανώς λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα.
2: Ακριβώς. Εκτός το ότι δεν μας έχει συνηθίσει η διοίκηση Τραμπ να πηγαίνει παντού στην Ευρώπη, mm-hmm. Θυμίζω ότι με τους περισσότερους Ευρωπαίους τα έχει χαλάσει ο Ντόναλντ Τραμπ και η δική του διοίκηση. Αλλά επιμένω ότι όποτε ένας Αμερικάνος αξιωματούχος ερχόταν στην Ελλάδα, θεωρούσε καλό να πάει και στην Τουρκία. Το αντίθετο δεν συνέβαινε, mm-hmm. Θυμίζω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πήγαινε κάποιος στην Τουρκία, ερχόταν και στην Ελλάδα.
1: Στην Άγκυρα και ερχόταν και
2: έτσι. Εδώ. Ειδικά με την περίπτωση του Τραμπ, το έχουμε ζήσει πολύ αυτό. Τώρα, κρατάμε ότι η Ελλάδα θέλει να αποδείξει ότι είναι ένας συνεπής και σταθερός σύμμαχος. Επί της ουσίας, το έχουμε αποδείξει. Βέβαια, επειδή ακούω και τις φωνές αντιπολίτευσης ότι κάνουμε τα καλά παιδιά, ότι μας θεωρούν δεδομένους, ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, δεν ξέρω ιστορικά κάποιον, μιλάω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που πήγε κόντρα στα συμφέροντα τα αμερικάνικα ή τα ανατοϊκά και να βγήκε κερδισμένος. Δηλαδή, θα ήθελα να μου δείξουν έστω και έναν. Το λέω γιατί πολλοί παραλληλίζουν την Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία, ακόμη και στο λάθος που έκανε με τους S400, το πληρώνει ακόμη. Το πληρώνει με έναν τρόπο που και λεφτά έχασε. Δεν είναι μόνο ότι έχασε σε αμυντικούς εξοπλισμούς και τα F-35. Σου θυμίζω ειδικά για τα αεροσκάφη που ήθελε να πάρει, ήταν και συνέτερος. Είχε βάλει ήδη χρήματα. Και μάλιστα έχει ζητήσει να τα πάρουν πίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον που κρατάμε. Από εκεί και μετά, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τόσο ρευστή περιοχή.
1: Και με ένα τέτοιο απρόβλεπτο πρόεδρο.
2: Και με ένα απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος.
2: Είπα περιοχή και είναι ρευστός όλος ο κόσμος. Έτσι. Δεν είναι μόνο η περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση 2 ορόφων στα κτίρια της Αθήνας, ώστε να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και αυτοί είναι οι μόνοι που πανηγύρισαν σήμερα, ήταν η απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη.
3: To create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
4: Η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση «Διάλογοι για την Αθήνα» προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση.

0: κυβέρνηση για σχέδιο αύξησης της δόμησης και εξυπηρέτησης των εργολάβων, ζητώντας παράλληλα κίνητρα για κοινωνική κατοικία. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να δοθούν περισσότερα σπίτια για ενοικίαση.
1: Φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
2: Ότι το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της εστεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
0: Πολιτική όμως αντιπαράθεση προκάλεσε και η τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο σε συζήτηση για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, με αναφορά της σε εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους που είναι αντιεπαγγελματίες.
3: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
4: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του EPP πριν από λίγη ώρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση, πραγματικά.
0: Η κυρία Μελέτη δέχθηκε πειρά ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στο δρόμο προς τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή και ο δημόσιος λόγος είναι πάρα πολύ απαιτητικός, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
6: Παραμένει μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης για την πολιτική, αμυγός πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική που λέμε. Χαμογελά. Σεμνά και ταπεινά.
7: Χαμογελάω, ξέρεις γιατί.
6: Και τον Πρωθυπουργό να λέει στα στελέχη, στα γενέθλια χθες, προχθές που ήταν, ότι πρέπει να πάμε σεμνά και ταπεινά σε εκλογές.
7: Χαμογελάω γιατί η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, που ήταν τηλεπαρουσιάστρια, δεν ήταν στην προηγούμενη της, ας την πούμε, πολιτική ζωή πριν γίνει ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω ποιος της έγραψε το λόγο. Ξέρεις γιατί πολύ συχνά έχουμε ακούσει ακόμα και από τους βιομήχανους, τους εργοδοτικούς φορείς, όλους αυτούς, να μιλούν για συνδικαλιστές οι οποίοι φέρονται εκβιαστικά. Mm-hmm. Αλλά για εργαζόμενους που φέρονται εκβιαστικά δεν το είχαμε ξανακούσει. Είναι όντως πολύ πρωτότυπο. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να της έγραψε αυτό το λόγο. Δεν είναι δικός της. Ήταν και πολύ αγχωμένη, όπως την είδες. Mm-hmm. Έβγαζε ένα λαχάνισμα την ώρα που θα το έλεγε. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, εκεί που δεν θα είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία μπορεί εύκολα να τα αποκτήσει με όλους αυτούς. Όπως και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης για το μπόνους των δύο ορόφων. Mm-hmm. Ενώ ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, δηλαδή εάν ένας, το λέω χοντρικά, θέλει να κάνει μια πολυκατοικία 5 ορόφων, να του δίνουμε ένα-δυο παραπάνω με την προϋπόθεση ότι θα τους ενοικιάζει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά θυμάμαι και μπορούμε να ψάξουμε και να το βρούμε ότι τον Ιούλιο του 24 βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικό οποιοδήποτε μπόνους στο νέο οικοδομικό.
6: Στην οποία αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης.
7: Ναι, αναφέρθηκε. Και αναφέρθηκε τι, θα το αλλάξει, δηλαδή πώς θα το κάνει. Ή θα πει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Σύνταγμα, το λέω γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η πολιτική αλακάρτ. Σου θυμίζω ότι όταν ετέθη το ζήτημα του περιορισμού των ορίων των οικισμών, δηλαδή ότι έχουμε ένα μικρό χωριό και να μην το καταστρέψουμε, πρέπει να περιορίσουμε τον οικισμό και τα όρια του, που είναι ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από άποψη πολεοδομική και οικιστική, είπανε ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά γιατί ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κακό και πρέπει να τα αλλάξουμε, δηλαδή δεν είναι σοβαρό.
6: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αν συνεχιστεί πάντως αυτή η συζήτηση, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθούν αυτά τα οικοδομικά, τα κίνητρα.
7: Θα μπορούσε να το συζητήσει κανένας ένα κίνητρο για το πώς θα αυξηθούν. Mm-hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ενώ να αυξηθούν οι κατοικίες, αλλά έτσι κι αλλιώς το να πάρεις ένα μπόνους, ας το πούμε ένα όροφο για παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο όροφος κάτι κοστίζει. Λέμε 1500, 1700 τετραγωνικό για να χτιστεί. Άρα πάλι ξαναμπαίνει σε μια λογική το πού θα βρεθεί φτηνή στέγη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το να τη φτιάξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρεις, καμιά φορά στην πολιτική και ειδικά στις, όταν είμαστε κοντά στις εκλογές, ακούγονται πάρα πολλά. Κρατάμε τα μισά τα πετάμε στη θάλασσα.
6: Πάντως το θέμα

0: Της στέγασης είναι μείζον και το λέω αυτό γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Πρωθυπουργό, έτσι λέγοντας και ειρωνικά τι φαϊνή ιδέα ήταν αυτή. Το λέω γιατί πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα περιμένουμε και από την Νέα Δημοκρατία και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, από όλα τα κόμματα να εκθέσουν τις προτάσεις τους.
1: Θα είναι από τα τρία πρώτα θέματα, κατά τη γνώμη μου, γιατί ξέρεις αυτή τη στιγμή, εκτός το ότι δεν υπάρχει στέγη, εντάξει. Προφανώς είναι αλληλένδετα αυτά. Mm-hmm. Και αυτή που υπάρχει είναι πανάκριβη. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ένας νέος άνθρωπος, τι νέος, και ακόμα και μεσήλικς, που απλώς δουλεύει, ότι μπορεί να αποκτήσει στέγη, όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς με όλο αυτό το σύστημα το έχουν πει, ότι όσο ισχύει το σπίτι με ένα, δύο, τρία, δέκα, απλώς ακριβένουν τα υπάρχοντα σπίτια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Θα μου πεις. Είναι και λίγο πανευρωπαϊκό, είδαμε γιατί γίνεται και στην Ισπανία και τι γίνεται και αλλού. Αλλά εμείς έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα, γιατί υπάρχει και μια δομική αδυναμία στην ίδια μας την οικονομία, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο. Με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Μεταξύ αυτών, διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν το νησί. Και για το λόγο αυτό, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης.
2: Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, από την περασμένη Παρασκευή περίπου 30 άτομα έχουν απευθυνθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς του νησιού.
3: Είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά δεν είναι τόσο να πούμε ότι θα μας ανησυχήσει περαιτέρω, αλλά το διερευνούμε από την πρώτη στιγμή. Πριν 2 μέρες συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ, που είχαμε τα πρώτα περιστατικά. Συνδυάστηκε το χρονικό διάστημα αυτό ότι ήταν αμέσως μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε και ο ΕΟΔΗ προσανατολίστηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε στη φάση πλήρους διερεύνησης. Δεν έχουμε ακόμα και το πρώτο εργαστηριακό αποτέλεσμα για να δούμε ακριβώς το αίτιο που προκαλεί αυτά τα κρούσματα. Θεωρώ από την εμπειρία που έχουμε με τέτοια περιστατικά ότι πρέπει να είναι η ευγενής η προέλευση, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Τώρα με το νερό, όσο περνάνε τώρα οι μέρες, μπορεί να φεύγει λίγο από το κάδρο, όχι ότι δεν θα το διερευνήσουμε, γιατί τα κρούσματα θα είχαν αυξηθεί λογαριθμικά όταν το σημείο είναι το νερό. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, κάτι που είχαμε, αλλά δεν δείχνει μια δυναμική. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι που μας προβληματίζει είναι ότι, και φεύγουμε λίγο από το κάδρο των πλημμυρών, είναι ότι είναι πολυσημειακές οι αναφορές των κρουσμάτων. Δηλαδή, είναι και τουρίστες, είναι και από άλλα σημεία, είναι και κάτοικοι κάποιων κοντινών περιοχών με το Ρέθυμνο, αλλά είναι κάτοικοι Χανίων. Όλα αυτά διερευνούνται και με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα θα έχουμε βγάλει το συμπέρασμά μας για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει απλά να δούμε και να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες στον κόσμο.
2: Στη διερεύνηση έχει εμπλακεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος προχωρά σε ίχνη λάτιση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά. Μάλιστα, έχει σταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.
3: Τώρα που μας παραξένεψε, και όχι μόνο μας τον ΕΟΔΗ, είναι ότι είχαμε ξαφνική προσέλευση και μετά, ειδικά τις πλημμύρες, στο νοσοκομείο. Γιατί όταν προσέχονται στο νοσοκομείο, π.χ. 30 την ημέρα, φανταστείτε ότι κατ' ελάχιστον οι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι δεν έχουν πάνε στο νοσοκομείο, γιατί τα συμπτώματα είναι έτια και προτιμούν να καθίσουν σπίτι. Αυτό προβλημάτισε τον ΕΟΔΗ και γι' αυτό και μας έχει δώσει οδηγίες. Έχει στείλει ειδικό δελτίο ελέγχου, επαφής μάλλον επιδημιολογικής επιτήρησης, να μιλήσουν με ένα-ένα τους ασθενείς για να δουν πού πήγαν κάποιες μέρες πριν, τι έφαγαν, από πού ήρθε νερό, αν πήγαν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, να διερευνήσουν. Αυτό όσο πιο πολύ ασθενείς διερευνηθούν, θα μπορέσει να βγάλει και ο ΔΥΚ εμείς ένα συμπέρασμα για το αρχικό αίτημα.

0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε αναλυτικά τις πληροφορίες. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, Σωτήρη.
1: Κοίταξε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ποσότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων που κινητοποίησε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και έφτασε μέχρι και τον ΕΟΔΗ. 30 περιστατικά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καταλαβαίνεις ότι για να είναι 30 τα περιστατικά που έφτασαν στο νοσοκομείο, τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια. Και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί η πηγή του προβλήματος. Το πώς συνδέονται, αν συνδέονται και αν σε αυτή τη ιστορία καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι και η συγκυρία τέτοια με τα πλημμυρικά φαινόμενα, αν υπάρχει η οποιαδήποτε σύνδεση. Ο ΕΟΔΗ έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για την ιχνηλάτιση αυτών των κρουσμάτων. Μέχρι στιγμής οι εργαστηριακές έρευνες που είναι σε εξέλιξη στα νερά και στους 4 νομούς της Κρήτης δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει κάποιες δειγματοληψίες, όμως ξέρεις, υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι πρόκειται για μία ίωση. Το πιθανότερο είναι αυτό, όμως η έρευνα και η διαδικασία θα πρέπει να τρέξει. Πρέπει να κρατήσουμε όμως ότι, ξέρεις, τα αντανακλαστικά πια του μηχανισμού μετά την πανδημία του κορονοϊού είναι εντελώς διαφορετικά και πια υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται ακόμη και σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει μια συνθήκη συναγερμού, αλλά μια έρευνα πολύ προσεκτική, προκειμένου να μην πάρουν αυτά τα φαινόμενα μεγαλύτερες διαστάσεις.
0: Τα αποτελέσματα τις οποίες φαντάζομαι ότι θα τα μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε σχολείο του Αγίου Νικολάου με θύμα ένα 12χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τρεις συμμαθητές του λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της επίθεσης κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό και οι πληροφορίες του κρήτη24.gr λένε ότι το βίντεο αυτό αναρτήθηκε και σε social media, σε μια εφαρμογή social media. Είναι μαζί μου στο στούντιο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Έχεις και το ρεπορτάζ. Γι' αυτό το νέο περιστατικό, πολλά πια τα περιστατικά στην Κρήτη και αυτό τώρα με θύμα ένα 12χρονο παιδί.
2: Παιδιά γυμνασίου όλα, έτσι. Yeah. Όλα ξεκίνησαν στην αυλή του σχολείου, όταν το ένα παιδί είπε στο άλλο, γιατί με κοιτάς. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Αρχικά στην αυλή, όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, τα παιδιά σχόλασαν. Έφυγε ο 12χρονος, τον περίμεναν οι συμμαθητές του, 12 έως 15 από πρώτη μέχρι τρίτη γυμνασίου ήταν τα παιδιά τα τρία. Οι δύο τον χτύπησαν, ο τρίτος τραβούσε σε βίντεο το όλο περιστατικό. Ο μαθητής πήγε στο σπίτι, δεν θέλησε να δώσει αμέσως συνέχεια, όμως όταν ενημερώθηκε από συμμαθητές του ότι στην εφαρμογή Snapchat, μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν πολλοί οι έφηβοι, έχει ανέβει το βίντεο με τον καυγά και με τα χτυπήματα που δέχτηκε έξω από το σχολείο. Τότε ενημέρωσε τους γονείς του, πήγαν στην αστυνομία, κατέθεσαν μήνυση, συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και πέντε γονείς και κηδεμόνες. Αφέθησαν ελεύθεροι όλοι βέβαια μετά το σχηματισμό της δικογραφίας και την προφορική εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας. Αλλά έχουμε ένα ακόμα περιστατικό βία στα σχολεία. Τα παιδιά όχι μόνο με το παραμικρό είναι έτοιμοι να χτυπήσουν με πολύ βάναυσα ένα συμμαθητή τους, αλλά υπάρχουν και τα κινητά τηλέφωνα τα οποία καταγράφουν και...
0: Είναι ένα μοτίβο πιο αχάρη, δηλαδή και έχει αλλάξει η βία, ξέρεις, έχει αλλάξει η μορφή της βίας μεταξύ των ανηλίκων, αλλά υπάρχει πια και αυτό το δεδομένο, πώς να το πω, στάδιο, δηλαδή η βιντεοσκόπηση αυτών των περιστατικών
2: και όσο δεν βλέπουμε την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 15 ετών, αυτό θα είναι μια κανονικότητα, νομίζω, από εδώ και στο εξής.
0: Να δούμε τώρα, θεωρητικά υπενθυμίζω ότι είναι από τις αρχές του χρόνου να υπάρξει μια απαγόρευση και στην Ελλάδα.

0: όλων αυτών των εφαρμογών, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δημοφιλής στους εφήβους. Να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η καταγραφή των καταστροφών που άφησε πίσω της η πενθύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, με τις πληγήσεις, περιοχές, κατοίκους και παραγωγούς να επιχειρούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και να ζητούν άμεσα πάντως αποζημιώσεις για τις ζημιές, με αφορμή τα έντονα και παραταταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, Κωνσταντίνος Συνολάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και αναφέρθηκε στο ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, την πυκνή δόμηση στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στον χωροταξικό και πολυοδομικό σχεδιασμό.
1: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
2: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
1: Ο κύριος Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
2: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίνοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Το 2023.
0: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, γιατί Σωτήρη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Συνολάκη, έναν άνθρωπο που, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια χτυπά με άλλους επιστήμονες φυσικά το καμπανάκι για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είδαμε το πρόσωπό τους τώρα, αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Μιλήσατε όμως για πολλά που αφορούν και στο ανάγλυφο του νησιού, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι και πολύ εμπειρός στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών και είναι και γνώστης βεβαίως της

0: από τα όσα μας είπε ο καθηγητής. Δήλωση πρώτη, είναι θαύμα το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα. Και το δεύτερο, ότι οι υποδομές της Κρήτης είναι παρατημένες στην τύχη τους. Ήταν καταπέλτης ο κύριος Σινολάκης στη σκιά αυτών των καταστροφών που προκάλεσε το ακραίο, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από καταστροφικό ήταν και φωνικό. Έτσι. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα και λόγω της κλιματικής κρίσης δεν θα πρέπει να αποτελούν άλοθη, δεν είναι δικαιολογία. Θα έχουμε όλο και συχνότερα ακραία φαινόμενα και μάλιστα μας περιέγραψε μία μικρή λεπτομέρεια, σχολιάζοντας τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης. Είπε ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, μετρητές στάθμης που θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα ρέματα, σε όλους τους χυμάρους, σε όλα τα ποτάμια του νησιού. Υπάρχουν μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, θα έπρεπε να εγκατασταθούν παντού, προκειμένου οι ειδικοί να έχουν μία εικόνα σε πραγματικό χρόνο το πού ανεβαίνει η στάθμη, με τι ταχύτητα ανεβαίνει η στάθμη, και αυτό το στοιχείο, αυτή η πληροφορία, εκτός από ότι θα ήταν χρήσιμη την ώρα της κρίσης, θα έδινε και πολύτιμα στοιχεία ως προς τον σχεδιασμό για την πολιτική προστασία. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το σημείο και είναι, ξέρεις, μία ευκαιρία σε πολλά εισαγωγικά όταν μιλάμε για μία κακοκαιρία και τέτοιας έκτασης καταστροφές. Είναι όμως και μία ευκαιρία, αφότου θα έχουν δρομολογηθεί οι αποκαταστάσεις, να ανοίξουμε κάποια στιγμή το στοιχείο της πολιτικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής θωράκισης και ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού και όχι με μικρά αποσπασματικά έργα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σινολάκης.
1: Έτσι είναι, και ειδικά τώρα που ζήσαμε μια κακοκαιρία που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η χειρότερη των τελευταίων 25 ετών. Είδα τα σχετικά στοιχεία δηλαδή από την ανάλυση ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Αν όχι λοιπόν τώρα, πότε, Σωτήρη? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του 2026, με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται το ένα το άλλο. Μέσα σε λίγες ώρες, πάνω από 200 άτομα έφτασαν στο νησί, με τις λιμενικές αρχές να δέχονται ασφυκτική πίεση, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά τα στελέχη, τα ταξίδια πραγματοποιούνται πλέον ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά.
2: Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασταμάτητο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, νέες λέμβοι εμφανίζονται στα νότια του νησιού, ενώ οι άνθρωποι που επεμβαίνουν σε αυτές επιχειρούν πλέον στο επικίνδυνο ταξίδι, ακόμη και με δύσκολες καιρικές συνθήκες.
3: Ναι, πράγματι λοιπόν, οι ροές παραμένουν ασταμάτητες. Από χθες, στην περίπτωση των καλών λιμένων νότια του Ηρακλείου, έχουν έρθει περίπου των 159 ατόμων. Άλλοι 40 σήμερα στην Ιεράπετρα. Άλλο ένα περιστατικό είναι τώρα σε εξέλιξη που ακόμα δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των μεταναστών. Και εδώ στην περίπτωση της Αγίας Γαλήνης, σκάφος της Frontex έφερε άλλα 60 άτομα.
2: Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι πλέον τα ταξίδια πραγματοποιούνται ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά. Οι επιβαίνοντες αψηφούν τον κίνδυνο της θάλασσας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται εγκυμονούσες γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφοι μόλις 6 μηνών.
3: Γι' αυτό φάνηκε εντονότερα τις ημέρες εκείνες οι οποίες πριν από 2-3 που η Κρήτη είχε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πάρα τα αυτά, είχαμε και τις μεταναστευτικές ροές να διαχειριστεί το λιμενικό σώμα στα νότια ξανά του νησιού. Βλέπουμε λοιπόν δηλαδή ότι πλέον ούτε οι καιρικές συνθήκες είναι ικανές να σταματήσουν το ταξίδι αυτών των ανθρώπων από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Ακόμα κύριε Μαρκουλάκη, έχουμε και εγκυμονούσες οι οποίες επιβαίνουν να κάνουν αυτό το ταξίδι, που σημαίνει ότι αψηφούν τον κίνδυνο τον οποίο έχουν μπροστά τους Πάλι όμως παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό, και αναφέρομαι τη τάξη του 95% τουλάχιστον, ότι αποτελείται από

0: άντρες. Έτσι δεν είναι. Τα νούμερα των γυναικών υπάρχουν μέσα στις βάρκες, αλλά είναι πολύ μικρά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στα 40 άτομα μπορεί να έχει 2 γυναίκες 3.
1: Η πίεση στην Κρήτη αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Από τις αρχές του 2026, περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί, με τις αφίξεις να συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.
0: Παρατηρούμε λοιπόν ότι, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι το 2025 είχε κλείσει με ένα νούμερο περίπου όλο το έτος φυσικά, περίπου στις 21.000. Εκτιμούμε ότι και φέτος εκεί πέρα θα είμαστε στο ίδιο νούμερο, ίσως και λίγο παραπάνω, αν υπολογίσουμε ότι τώρα πρέπει να είμαστε πάνω από τις 17.000 που έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας ήπιος μήνας θεωρητικά για τις καιρικές συνθήκες. Εμείς παραμένουμε στο πεδίο, τα σκάφη μας και οι συνάδελφοι όλοι είναι σε φυλακή. Mm-hmm. Προκειμένου να σώσουμε αυτές τις ζωές, οι οποίες μη υπολογίζοντας τον κίνδυνο που έχουν μπροστά τους, μπαίνουν σε μία βάρκα και κάνουν αυτό το ταξίδι.
2: Για την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός, που με κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις έχει αναδείξει πολλές φορές το ζήτημα, εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
3: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
4: Το κέντρο υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο τομιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
3: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
5: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθά και το Χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Ανοβιάνου, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Ανοβιάνος, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανος με απόφαση δική μου έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την ανώτατη κυβερνητική επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο

0: οστοματολογία. Μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
1: Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος πάντως των Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη, και αυτό γιατί τα μικρά σκάφη, όπως είπε, παράκτιας αλληλείας με μικρή ισχύως μηχανές δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά πετρέλαιο κίνησης.
2: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλιείς του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
3: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
2: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες μπεκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
4: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
3: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπεκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπεκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
4: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλληλεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα δελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλλιεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Στη μάχη για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αεθέρια, το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να καταστήσει τις επιστημονικές προγνώσεις και εκτιμήσεις σε απλές και πρακτικές πληροφορίες στην Υπηρεσία Φορέων και Πολιτών. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τροφοδοτούνται με δεδομένα εύκολα, τόνισε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης.
2: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
5: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και μια

0: Ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους, το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων, τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
1: Στόχος του Aetheria είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε να σκάψουν άσχη ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
2: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Aetheria και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
3: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο. Έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
4: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα. Από τα στερούσια, όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό, έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
5: Να γνωρίσουν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν στον δρόμο, είτε κινούνται ως πεζοί και ποδηλάτες, είτε ως επιβάτες σε κάποιο όχημα. Είχαν την ευκαιρία σήμερα μαθητές που συμμετείχαν στη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στον δρόμο με ασφάλεια». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, στην Αλικαρνασσό.
1: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
6: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
7: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη το να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους.

0: θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
2: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν, να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στο Κίεβο και πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της χώρας.
1: Κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό ετοιμάζονταν να κοιμηθούν υπόγεια προτού επίθεση με ρωσικούς πυράβλους και ντρόν σκοτώσει τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Οι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο το βράδυ της Τρίτης σε έναν σταθμό του μετρό παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, στρώματα ύπνου και προσωπικά αντικείμενα, καθώς εντείνονταν οι φόβοι για πιθανή ρωσική επίθεση με πυράβλους. Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τη νύχτα, να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να περιμένουν στο σταθμό, ενώ κάποιοι εργάζονται στα λάπτοπ τους. Οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη μεγάλη κλίμακα επίθεση οδήγησαν πολλούς κατοίκους να κατέβουν στο υπόγειο για να προστατευτούν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση κυρίες και κύριοι με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ξεκινάμε από την επιστροφή του Office στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, ενώ μετά την διακοπή, στη Νέα Φιλαδέλφεια, το Σάββατο, σωστά?
3: Πολύ σωστά και κυριολεκτικά πλέον οι μηχανές πρέπει να μπουν στο φουλ, γιατί μέσα σε διάστημα 18 ημερών Όφη θα κληθεί να δώσει 6 αγώνες, παρακαλώ, από τις 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ έως και τις 28 του μήνα, δηλαδή αυτές τις 18 μέρες. Έχει να δώσει 3 παιχνίδια πρωταθλήματος με ΑΕΚ, Καλαμάτα και ΠΑΟΚ, 2 ευρωπαϊκά με ΡΕΝ και Λεβερκούζεν και 1 παιχνίδι κυπέλου με την Λάρισα. Αν βάλουμε και ακόμα 3 παιχνίδια στις αρχές Νοεμβρίου μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα. Οπότε όλοι είναι στις επάλξεις και ο κόσμος φυσικά, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε το sold out για την πτήση που έχει να βλώσει η ΠΑΕ Όφη, την πτήση charter για το ΡΕΝ την επόμενη εβδομάδα. Sold out λοιπόν η πτήση αυτή για την γαλλική πόλη. Σχεδόν sold out είναι και τα εισιτήρια που έχει λάβει Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια και εκτός από τον κόσμο φυσικά προετοιμάζεται και η ομάδα. Άπαντες παρόντες, πλην του Σιέλη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, και λείπουν ακόμη και οι τρεις διεθνείς με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσφλάκης, που ολοκλήρωσαν χθες τις υποχρεώσεις τους.
0: Η Εθνική Ελπίδων πάντως έχει δυνατό άρωμα Όφη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτά τα τρία παιδιά που αναφέραμε, ο Κοστούλας, ο Θεοδωσουλάκης και ο Αποστολάκης, αγωνίστηκαν χθες στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, ωστόσο

0: δεν ήταν αρκετή αυτή η νίκη για να τη στείλει απευθείας στο Euro του 2027, στο Euro κάτω των 21 ετών. Για ένα γκολ, δυστυχώς, Σότια, δεν βγήκαμε η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων, καθώς χάσαμε την πρωτιά στην ισοβαθμία με την Γερμανία και έτσι θα δώσουμε μπαράζ για να προκριθούμε στο Euro που θα γίνει στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται σε δύο ημέρες. Mm-hmm. Οι αγώνες μπαράζ είναι τον Νοέμβριο, στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και μακάρι, θα να πω εγώ, όλες οι εθνικές ομάδες, είτε ανδρών, είτε γυναικών, είτε ελπίδων, να παίρνουν προκρίσεις, και μία από αυτές θέλουμε να πάρουν και οι νέοι μας.
1: Έτσι, έτσι είναι, πολύ σωστά το λες. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για εθνικές, πάμε και στην εθνική γυναικών. Θυμίζω, τα λέγαμε και πριν από 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό τον αγώνα που έχουμε στο Παγκρίτιο, την Παρασκευή της εθνικής μας ομάδας των γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία, σωστά?
0: Την Αγγλία για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και θέλω να σταθώ στη θερμή υποδοχή.
1: Όπου και τα πλάνα εντωμεταξύ που παρακολουθούμε, συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Πολύ σωστά, είναι και τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από τον Νίκος Καζαντζάκης, όταν έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών. Τους υποδέχτηκαν εκεί με δώρα, με ανθοδέσμες, με παραδοσιακές φορεσιές, ένα πολύ όμορφο και φιλόξενο κλίμα, όπως άλλωστε πάντα συμβαίνει στην Κρήτη. Μάλιστα, έκανε και ιδιαίτερη μνήμα η ΕΠΟ για την υποδοχή που υπήρξε στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα η Κρήτη, πάντα το Ηράκλειο αγκαλιάζει όλες τις εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ.
1: Έτσι,
0: το έχουμε δει με τα Final Eight του Κυπέλλου, με τις εθνικές ομάδες, οπότε είτε ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ, πάντα το Ηράκλειο είναι φιλόξενο.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, με EuroLeague,
0: όπου στην οποία χθες έγινε συνεδρίαση, περιβόητη συνεδρίαση ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ομάδων, των 13 ομάδων που έχουν μόνιμα συμβόλαια με την EuroLeague, έγινε στο κόμμα της Ιταλίας. Της εξαγοράς από το NBA, να θέλει το NBA να δημιουργήσει το NBA Europe. Οι ιδιοκτήτες είπαν όχι, ότι δεν δέχονται αυτή την πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, γιατί πότε δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον, μπορεί να επανέλθουν οι Αμερικανοί με νέα βελτιωμένη πρόταση. Αυτά όμως αφορούν το μέλλον. Εμείς θα σταθούμε στο παρόν, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο ελληνοτουρκικές μονομαχίες στην Ευρωλίγκα. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Φενέρμπαχτσε, και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός επίσης υποδέχεται την ΕΦΕΣ, όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θυμίζω, καθώς γίνονται τα έργα, την υποδέχεται στα Άνω Λιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 2,39% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.622,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 400,17 εκατομμύρια ευρώ. 20 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 96 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνης.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο. Φαράγγια, ιστορία, πλάκες, θα τα μάθουμε όλα. Τα έχουμε ξαναδεί, αλλά τα δούμε πιο συνοπτικά τώρα. Έχουμε συγκεκριμένους ανθρώπους και απέναντι ο ταχυδρόμος πάει τα γράμματα και άλλη τα πρόβατα. Για πάμε. Πού πάτε?
1: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο κοινό.
0: Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σπράξιμο τώρα.
1: Όχι, αυτά δεν είναι σπράξιμο.
0: Είναι αρνάκια τα οποία είναι.
1: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
0: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι παϊδάκι, αρνίσι κλπ. Δεν είναι. Είναι βαρύ.
1: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
2: Είναι βαρύ στη τσέπη.
1: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκι, όχι χόρτα.
0: Τρώω το καλοκαίρι.
2: Το καλύτερο.
0: Αλήθεια. Δεν τρως βλήτα.
1: Όχι, βλήτα.
2: Μαζί σε διάφορα.
1: Άμα φάει βλήτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
0: Άμα φάει βλήτα, ναι. Άμα φάει ψάρι.
1: Πάλι σε μια ώρα.
0: Σιγάνε που φάει ψάρι, σε στην Κάντανο.
1: Όχι.
0: Σιγάνε γι' αυτό. Ψητό,
1: ψητό.
0: Οχτώ.
1: Οχτώ.
0: Ίσο να την κρυστώ.
2: Να πάμε σε τεμένια.
1: Και βραστό και βραστό με ντοματοσαλάτα.
0: Α, βραστό! Πιλάβι!
1: Βραστό σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
0: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Αυτό είναι το πάει.
2: Το καλύτερο.
0: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
1: Αυτά είναι μικρά.
0: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
1: Εχάρηκα πρόσφυγα.
0: Τι στο καλό έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
2: Φεύγουμε επιτόπου.
1: Ναι, φεύγουμε. Φύγετε,
0: ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος.
1: Επιτόπου, γεια.
0: Γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε.
1: Ακριβώς που ξεκινήσαμε.

0: τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
1: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
0: Τώρα πρέπει να είναι 500 μονίμως και τι.
1: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό, εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
0: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
1: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Χανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
0: Εδώ ένα χωριό κοντά.
1: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράγγι?
0: Πάμε.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Ναι,
1: χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.
2: Κάθε το πλάστη και σπάμε να πήγαινε.

Εδώ στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάμι, μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάλα από τη Γερμανία.

0: του στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και όπου γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άντρες οι οποίες είναι διάστατες, όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Γυναική κλπ.
1: Τέλος. Πάμε παρακάτω. Debate.

0: ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορεί να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Ό,τι πως είπες πρέπει να είναι ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε. Έτσι, καρπούς.
1: Ήμουν κοντά, ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά μετά νιώσα.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, πίνασες.
1: Δύο δρακοντιές.
0: Δύο δρακοντιές.
1: Θα κάνουμε.
0: Δύο δρακοντιές. Και θα πάμε.

τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος τα μπούτια εδώ και σπάμε το κοτόπουλο εδώ. Ακριβώς. Το κόβουμε στη μέση με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό. Πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Λοιπόν. Και πάμε όπως είναι, από εδώ. Βλέπετε, θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε. Με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο Κροπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μέσα στα λιμπόλοντα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο. Και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος. Χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα, καθαρίζω από εδώ κομμάτι κανονικά. Θέλει στη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ, όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, θα κάνετε την μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ή ψιλοκομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε γρήγορα εμείς. Ξύσμα στο τέλος. Λίγο σκόρδο. Πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Αριάνι, ρόφημα γάλακτος με μαγιά γιαουτιού, για όσους γνωρίζετε. Αφήνουμε, ανακατεύουμε. Κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα, να τελειώσω. Και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, εδώ μέσα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Α, το βασικό ξέχασα. Το μείγμα κοτόπουλου. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο, μαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κύμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ, και ψήνουμε ή στα σκαροτήγανο ή στα γκριλ ή στα κάρπονα που θέλουμε.

0: Μαγάκι του μου τα αφήνει και να το να το πάμε.
1: Ο Μαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Τα ποτάμια, εντάξει.
1: Θα πάω, φάει καλά τον πούρκο σου.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου κάτω, ρε παγκάσα.
2: Ναι.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
4: Πού.
2: Πας. Πας.
4: Μαγειρεύω.
2: Έλα, ναι. Λέω κι εγώ κάτω.
0: Βγάλε μου τα ραβιά.
1: Βγάλε μου τα ραβιά.
0: Βγάλε μου.
1: Βγάλε.
0: Την τηλεόραση θα πας σε μάτια.
1: 3, 2, 1. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι ζήνησε.
5: Βασίλη, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει από...
5: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά, να υποθέσω. Πολύ υποθέσω, το γνωρίζω, για να λέμε και αλήθειες. Και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη. Όποιος περνάει ή φεύγει από παλιόχωρα και τα λοιπά. Ας εμπορχούνται και από τα Χανιά.
5: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από γάλα Κατσικίσιο.
5: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γαλακτομπούρικα.
1: Δεν πάει στη Βάλη.
5: Συμβάλλει, κοβλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
5: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
5: Μπράβο. Συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως έγινε όταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα Κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν είχαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
5: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα του βούτυρο. Σταματούσαμε για τη
1: συνταγή. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
5: Τίποτα, τίποτα.
1: Και ψένεται έτσι, ε.
5: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
1: Στο κλίνο, στα φύλλα.
5: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
1: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
5: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
1: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά.
5: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
1: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη γάλακτος. Αν ήταν σκόνη, τι θα είχε.

0: μου σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα. Θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα. Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά. Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό κουλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα.
0: Κάνεις λιεζόν,
1: θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε. Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα, έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών και τα λοιπά, εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία.

0: το γάλα, ρίχνει μέσα τα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα, χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ανεβαίνει πάνω και δεν είναι την κρέμα.
1: Έτσι, ξέρεις, όλα παλιά.
0: Ναι. Τα βάζουν όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα. Από τώρα κατευθείαν όλα.
0: Ναι, το κάνουν και αυτό.
1: Αν το κάνεις όλα αυτό, πρέπει να συνέχεια
0: πάνω. Πρέπει να συνέχεια πάνω, ακριβώς.
1: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει και να είναι κάποιος άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί
0: και άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό τα βάζεις όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμα.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
0: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σου προσέχω.

0: λοιπόν τώρα θα βάλουμε και στην κρυζάλη.
1: Θέλει λίγο ακόμα.
0: Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
2: Αυγά και κρόκος ή μόνο αυγά?
0: Μαζί.
2: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
0: Λοιπόν, μην τα αγαπούμε τώρα αυτά.
2: Δες να ανακατεύεις τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πίνουμε βασίλ, θα βάλουμε λάδι στο ταψί και θα απλώσουμε και τα φύλλα μας.
2: Βάζεις και στα φύλλα λίγο?
0: Όχι.
2: Όχι, ε.
0: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλα αυτά είναι καλοδοκούμενα από τον καθένα. Γιατί δεν πάει να πει τώρα αυτό που θα κάναμε και το πιο σωστό. Ο καθένας θέλει την τεχνική του. Εσύ τη δική σου τεχνική, κάποιος άλλος τη δική του τεχνική.
1: Ωραία, φρέσκο φύλλο.
0: Και με λίγα-λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
2: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
0: Το κάνουμε επί 2.
2: 1/3.

0: σκεπάζουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτομπούρεκο. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλοι μου, Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
1: Ο Κατρούτσος.
0: Ο Κατρούτσος του στέλνει το κοντεκάκι, του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αποδάτε.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρό της αγγλικά.
1: Μέτρα για αυτό. Ναι. Τι λέτε, φίλε.
0: Λοιπόν. Το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 ml είναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα τα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν κολλήματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα τον Γιάννη.
0: Νομίζω, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
0: Παίζουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Ναι. Εσείς τι την βάζεις πάνω ή την αφήσεις χλιαρή λίγο.
0: Όχι, κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Βράση, ρίχνουμε άρωμα σπόνη βανίλια.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Φύλλο.
1: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
0: Πάμε.
1: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
0: Πιο λίγο, πιο λίγο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
1: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρεκο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος. Βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που έχει, ρε παιδί μου, τα λιπαρά. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη, αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες. Λέμε να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
0: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο δοχείο.
1: Μαγειρεύοντας. Να το, να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό,
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πατσί.
1: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Σβήσε το γρήγορα. Αλλιώς θα πας πρόστιμο.
0: Ωραία.
1: Όπο. Αυτή τώρα, κρυώνοντας, θα δένει.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
1: Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε όλο το δείγμα.

0: Ναι.
1: Τα ανακατεύουμε καλά.
0: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα βάλουμε στο ταψί μας.
0: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
1: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
0: Πάνω.
1: Το μοιράζουμε με το μάτι.
0: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1 με 2 δάχτυλα από την κορυφή.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις. Και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα?
1: 6 φύλλα.
0: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας. Τράβημα. Άνοιγμα.
1: Βάζουμε εδώ.
0: Και πας εδώ.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Πας εδώ, γυρίζεις.
1: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
0: Εδώ όμως απλώνει. Έτσι. Να μην αφήνει κενό.
1: Μπράβο.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
1: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα εγώ, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσω σε σένα.
0: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στο καφενείο να πιω μια μπύρα.
1: Μαζί θα πάμε.
0: Τι λες, περιμένω.
1: Έλα, τι θα πάμε.
0: Δεν τα κόβεις τη μέση τώρα, θα.
1: Όχι.
0: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, όχι, 6, 12 φύλλα.
1: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν, ένα,
0: δύο. Ένα, δύο.
1: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: Ένα,
0: δύο.
1: Ο καθένας έχει τη δική του τεχνική.
0: Ναι.
1: Όπου και να το κάνει κάποιος είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ σου λέω τώρα πώς γινόταν.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
1: όχι, όχι,
0: δεν
1: θα μάθω κι
0: εγώ. Να βάζει και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
1: Λοιπόν, να μην
0: ίσα ίσα για να μην είναι λοιπόν. Την τραγανότητα.
1: Να βάλει.
0: Όχι, όχι, είσαι ίσα.
1: Θέλουμε άλλα δύο φυλά.
0: Μπράβο. Θέλω στο τέλο να βάλει τα κάνει.
1: Βάλει. Άρα δύο φυλά εδώ.
0: Άρα έξι, έχει δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
1: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις και θα το τσαλακώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
1: Πώς το ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Το δείξουμε.
0: Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μου αρέσουν τα ρουστίκ.
1: Ωραία.
0: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
1: Τώρα λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
1: Το βάζουμε από μέσα.
0: Ναι. Οπ, αυτό. Α, αλανιάρι μου. Σε θα κάνεις και ωραίες πίτες, ρε. Πολύ ωραίος ο Γιάννης.
1: Όλες.
0: Παναγία μου.
1: Κάνει το ίδιο πάλι και έτσι θα λύγει.
0: Δεν χαράζεις.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά, γιατί άμα χαράξεις έχει δει κρέμα τώρα.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο, συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μόλις θα βάλουμε από το φούρνο και θα σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψεις να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και μετά το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα
1: νερό.
0: Θα γίνει νερό.
1: Είναι πολύ
0: φλιαρή. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
1: Πρέπει να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να το κόψεις.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεκο.
1: Το βάζουμε. Ναι.
0: Το βάζουμε. 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα, λέει ο Γιάννη. Μία υπέρ.
1: 45 λεπτά.
0: 45?
1: Ναι. Oh.
0: Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι που θα είναι κρύο.

0: Τρυπές θα πάρει αέρα.
1: Μάλιστα, να μην, να μην μασχθεί.
0: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι. Έλα, ρίξε.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος φούρνος.
1: Είναι πιο μεγάλος από εμάς,
0: έτσι. Πω. Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργολογικό. Αυτοί οι φούρνοι πιερώνουν και κρατάνε.
1: 160.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να ψηθεί, να το σιροπιάσουμε.
0: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Δεν πιούμε.
1: Πολύ καλά.
0: Για τρίτη καλά.
2: Πάμε.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

3 Ιουνίου του 1941 οι Γερμανοί γύρισαν και με τη Λεβόα κάλεσαν τους κατοίκους της Σκαντάνου να έρθουν με τη βέρα να τους πειράξουν. Όμως οι κάτοικοι της Σκαντάνου, οι οποίοι τους άκουγαν από τα

της εισόδου της Καντάνο, που ανάφεραν την καταστροφή της Καντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη μαρμάρινη πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Κάντανο ήταν μια πολύ μεγάλη κομμοπολή με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνιου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, λέμε πας γυμνάζοντας, πας και πατώντας. Δεν πας μαγειρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμακοκριτική.
2: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
1: Αμπελοφάσουλα,
2: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν μπαρμπουνοφάσουλα. Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστιμιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
1: Και πολλά σαλάτα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
2: Ναι,
1: παίρνω εγώ την σαλάτα.
2: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
1: Ούτε την γλυστρίδα δεν βάλες.
2: Πρόσεχε και την γλυστρίδα δεν έχω σήμερα. Ετοιμάσεις.
1: Τι, δεν έχει γλυστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
2: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι, η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικές ελιές, εδώ νίσταμε.
2: Ούτε προτιμάω τις αλατσογιές.
1: Το χειμώνα τι κάνεις, λέω.
2: Κάνω ψινοκάστανα σε σόβα το χειμώνα.
1: Α, να σούρθουν.
2: Σοφτές πατάτες, παιδιά μανιτάρια, άγρια. Άγρια, τα φέρνουν εδώ οι ντόπιοι. Κι εγώ πήγα.
1: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια. Σε μας τα τρώει.
2: Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Τρελαίνεται. Δεν υπάρχει. Φέρνω εδώ, φέρνουμε μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν, άντε βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
2: Αχ, τι ξέχασα, κριτική καρμπονάρα με αφάκι και ντόπια μυζήθρα. Δεν υπάρχει, θα σας φτιάξω και με αυτή.
1: Όχι.
2: Κάντε λίγο.
1: Έφυγα, γεια.
2: Λίγο.
1: Έπαιδε, μου κάνει θέση. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα. Έχεις κάτι άλλο από μέσα. Για τον υδρότα, ε.
3: Τούμινη από πριν.
4: Ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
1: Είναι βολευτικά.
4: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
1: Πώς πετσέτα θα αλλάζεις μέρα.
4: Τις
1: τεσσέρις. Έχεις πάρει το παζάρι.
5: Αν θες, ρε παιδί μου, να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
6: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
1: ναι,
6: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Και
6: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω...
1: Παίρνεις το κινητό.
6: Παίρνω το κινητό.
1: Πάω στο YouTube.
6: Και
1: δείξω και
6: τι κάνω.
1: Subscribe.
6: Όχι τώρα.
1: Πες το τι κάνεις.
6: Subscribe.
1: Εγγραφούλα.
6: Εγγραφούλα.
1: Πατάμε καμπανάκι.
6: Καμπανάκι. Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ.

0: Ωραία.
1: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
2: Και έρχονται εκεί και τα βλέπω.
0: Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έρχομαι και κάπου συνέρχομαι.
3: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ,
4: περίπου.
3: Περίπου. Είναι έτοιμο, δεν θα καεί.
4: Νομίζω είναι.
3: Δεν θα περιμένουμε 3 λεπτά, το χάσαμε το σουρπιασμό.
4: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
3: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Εγγυός, φουσκωσέ.
4: Είμαστε έτοιμοι.
3: Έτοιμοι, για γένα είμαστε.
4: Πάμε
3: για σουρπιασμό. 4 ωρίτσες αυτού τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
4: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
3: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την...
4: Γιορτή Παγωτού.
3: Ποια γιορτή Παγωτού?
4: Τέταρτη γιορτή Παγωτού.
3: Τέταρτη.
4: Στην Κάλανο.
3: Κάναμε την πρώτη μαζί.
4: Μάλιστα.
3: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πάσο μαγειρεύοντας.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Πήγε καλά?
4: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
3: Ήμουν γουρλής.
4: Ναι.
3: Ελπίζω. Όχι τέταρτη, να φτάσει 44η.
4: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλες πάλι στο χωριό μας.
3: Θα έρχομαι όποτε.
4: Και σήμερα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
3: Πόσο όμορφα. Μόλι που σχέσεσαι.
4: Θα το δούμε.
3: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
4: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
3: Και θα χορέψουμε. Σε
4: κάποιο χορέψω. Αυτό άφθονο δωρεάν.
3: Βρήκε άνθρωπο να χορέψει.
4: Θα ρίξουμε ένα χορό.
3: Εγώ.
4: Μαζί με τον Κωστή.
3: Και την κάμερα. Ποιο.
5: Δεν έχει μηχανή. Αυτό που προσπαθεί να πάει να κολλήσει με μια μάνα.
3: Ποιος είναι καλύτερος πλώνος, εγώ ή αυτός, διαλέξτε.
5: Λένε, πήγαινε να κολλήσεις αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσεις. Εδώ, γεια σας. Πάμε γρήγορα.
3: Περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πρέπει να φάω. Πάμε, γυρέψω. Κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα. Κυθύρων, η φωτιά καίει, καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Δεν έχουμε και απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι, να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά. Τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια και...

Το μαντέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία, ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι όπως έχει αυτό θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου. Το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Ψιλοκόβω, το μαζεύω. Πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε δυο μου γιατί μαυρίζει μέσα. Μου ήρθε η ιδέα τώρα άλλη να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά. Χωρίς να είναι στα βασάρα, ξέρεις, να φαίνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνεται το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Έτσι, αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Ντοματίνια στις άκρες, μέσα, έτσι τα πατάω ελαφρά, το συνεχίζει και καίει. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

συνεχίσω και με βάζει να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit. Φεύγω, πάω.

0: μέχρι να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία, που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε.
1: Γιατί είμαστε γεγονός.

0: Αυτό το κάνουμε να φτάσει σήμερα.
1: Όχι, θα βάλουμε κι άλλο πολύ.
0: Θα το γεμίσει όλοι, ε.
1: Τσουβάλια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, αφροτή που σε ένα προφέρει.
0: Την αφροτή
1: την πρωτζόλα. Δυνατή,
0: την αφροτή την πρωτζόλα την πας. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Το special.
1: Μπιφτέκι special που λέει και ο άλλος. Μπιφτέκι specialité.
0: Μπιφτέκι specialité και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Πού τα ψήνεις αυτά.
1: Στο ξυλόφουρνο.
0: Στο ξυλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα, κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Δύναμη.
0: Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν μοιάζει. Δύο, δύο. Ναι.
1: Δύο,
0: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να φάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκεται λίγο. Ευχαριστώ.
1: Μουζάκα, από εδώ τώρα.
0: Μουζάκα. Ωραία, φίλε.
1: Πάει,
0: την πεσαμένη στην κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει. Τι να δοκιμάσει.
0: Αν θα τρομοζάκα, θα πάρει και ώρα. Ένα, μια πουκιά, μια πουκιά. Ένα, φερνιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουζάκα. Όταν λέω μια πουκιά, μια πουκιά.
1: Δεν σκάξει η γυναίκα.
0: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα. Πώς το πάω, το βάζω σπάτουλα.
0: Πώς το πειράζει, ρε.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα σου.
0: Ποιο εργαλείο.
1: Ο φίλος.
0: Και μετά λες. Ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα. Ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά. Αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει στα λάκια. Δεν έχω από χθες να πάω.
1: Στο τσερίο του.
0: Εντάξει. Βάλει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς.
0: Α,
1: δικό μας γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
0: Πού είναι κύβος.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Ρε, είναι πολύ ελαφρύες. Ε.
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Δεν τρέμασα αυτά.
0: Ελαφρύες. Και δεν είναι ούτε...

0: Δεν έχει τα λάθη πολλά, ούτε.
1: Όχι, ρε. Πώς σου λέω.
2: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
3: Εννοείται.
2: Το lime, το
3: λεμόνι. Και το lime και το λεμόνι. Και τα δύο.
2: Και πού το χρησιμοποιείς?
3: Στα cocktails.
2: Μόνο, μαγειρεύεις?
3: Μπα, είμαι
2: εσύ?
3: Μικρή ακόμα.
2: Εσύ γιατί κρύβες, αλλά και σε βοηθώ. Μετά. Τι είστε αδερφές?
3: Όχι.
2: Σ' αδέρφες, τίποτα φίλες?
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Δεν βοηθάει, ε.
3: Χωριανές, όχι.
2: Να φέρω άλλο.
3: Και δεν φέρνετε.
2: Να φέρω άλλο, σνίκ. Ματιός, εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
4: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
2: Ωραία, όπως, μοχιτό.
4: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου πεις αρέσει βότκα.
2: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
4: Έχουμε κλασικά μοχιτό. Ρουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
2: έχουμε πολύ αερά επίσης.
4: Έχουμε αερά, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
2: Εσέ ποιο είναι το αγαπημένο σου? Τι σ' αρέσει να πίνεις?
4: Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
2: Μπράβο ρε φίλε, είσαι καλός μπαρτέντερ. Και μόνο που έπρεπε να δει την απάντηση, το πρωί ξεκινάμε με
4: απλά την πλέτη μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
2: Είχα ένα φίλο που
4: το θέμα είναι η ώρα.
2: Με πλάτη μέρα για το ρούμιο, ξέρεις. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30-8 η ώρα και
4: τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
2: Βαριά από τώρα.
4: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
2: Μπράβο.
4: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
2: Τα σοβαρά τα τίμια.
4: Λοιπόν, ωραία. Τι πίνεις τώρα εσύ? Είπαμε σου κάνουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι, το οποίο έχει μέσα.
2: Έχει μέσα.
4: Σαν αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
2: Ένα.
4: Έχει πουρέ, πάσιο φρούτ, σιρόπι βανίλιας και λάιμ.
2: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω.
4: Εξωτική Κάντανο.
2: Πού θα πάω? Πάω στην Έλμεργα της Κρήτης.
4: Ναι, δεν είναι έργο.
2: Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θα σας αρέσει και εσένα αυτό. Και εσένα, και εσένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ. Το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Βασίλη,
1: ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα,
1: Γιατί λέει, με έχουν ταλαιπωρήσει, θα κάνουν απερίοριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα,
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ, θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά
0: την ημέρα. Θα ανάψουν τα κάρβουνα. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό, θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι, εδώ. Έχει τον γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μας είπα πιλάφι μου το χιστολάκι του μεταξύ. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζεις κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσεις σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα το σουβλάκι. Έτσι, για το...
1: Πληροφοριακά,
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για... Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100, εδώ είναι 220 εκατομμάρια. Άψη το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου κελάω.
1: Μπορώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, θέλω να γίνει.

0: πούμε. Ε.
1: Αυτό.
0: Ναι. Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δύο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4.
1: 4 φορές.
0: Δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Άμα έχεις και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε.
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι, για να δούμε, έλα, πόσα.
1: 2-3, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, ε. Θα τραβήξει. Ουσιαστικά, αρωματίζει.
1: Αρωματίζει. Και το κάρβουνο και
0: δεν το έχω δει. Respect, δώσε, δώσε χέρι, μάγειρα. Και εγώ σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω. Έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Θα τα πάρουν, γιατί θα καθυστερήσουν να τα κάνουν.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν του αφήσω. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζει πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν. Ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω.
1: Okay,
0: δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλης.
1: Ποιος κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασες. Τι κέρασες τώρα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με κεράσι.
0: Θα γίνω ρεζίτιο σπινιό.
1: Ήρθε.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Δεν σε με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πες μου λίγο. Ήρθες από τα Χανιά και την γιορτή παγωτό ή είσαι περαστικός.
0: Όλοι οι περαστικοί μας από αυτήν την ζωή.
1: Άλλος Λούθερ Κίνγκ αυτός. Ναι.
0: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να
1: πάω
0: να παγωτό.
1: Πού θα πάτε, Παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάει να τα αρμέξει. Χαχαχαχα.

0: πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης. Είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής, έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
1: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
0: Υπάρχει καλό παγωτό.
1: Υπάρχει καλό παγωτό, αλλά
0: υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι. Κοκτέιλ.
1: Πατσίς.
0: Α, στο πατσί μου, αρπιό πατσί. Δεν υπάρχει ο πατσίς. Υπάρχει
1: ο... Νομίζω ότι κύριε πατσί, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας δείχνει τη διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
0: Έχουμε χορούς.
1: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού για μικρούς και μεγάλους.
0: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
1: Σε καμιά ώρα από τώρα.
0: Α, ναι, ναι. Το πας λίγο πιο.
1: Έχουμε κλόουν,
0: ναι.
1: Τα παιδάκια. Έχουμε ένα μπάρο με κοκτέιλ, έχουμε σε λεπτή ένα κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά το βασικό από όλα.
0: Λίγο το σουβλάκι,
1: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σε αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη και συνέχισε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Εμείς για πολλούς.
1: Εσένα και το φίλο μου.
0: Για πολλωστή φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
0: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: Βασίλης το Βασίλη. Δεν πιστεύω να μέσα λένε Βασίλη και να εκπροσωπήσει άλλο Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλης Αλέας.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, τραγιώτικος.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Σας από εδώ. Πάρα

0: Εγώ είμαι από Καβάλα.
1: Μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Άρα κάνεις το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
1: Καρβάλη.
0: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
1: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
0: Να έρθείτε. Ελάτε να κεράσουμε.
1: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
0: σωστή
1: και.
0: Θερμοκρασία.
1: Θέλει, ξέρω και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε.
0: Μπράβο.
1: Σωστά.
0: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του. Σωστό ψήσιμο.
1: Συγκεκριμένο, έτσι, να πιάσει την κρούστα
0: του. Να πιάσει την κρούστα του και αυτά.
1: Πάλι κεράσει. Όπου βρει κεράσει, κεράσει.
0: Κεράσει.
1: Και παγωτό και λουκουμά. Πα κεράσουμε σου λέει τώρα.

Νύχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κανένα κοκτέιλάκι, εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: με το 3. 1, 2, 2.5, 3. Πάμε.
1: Να καταπιείς!
2: Να καταπιείς!
1: Να καταπιείς!

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: Καφέ, παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι
2: υποδομές
1: πρέπει να φτιαχτούν και τι ζημιά υπάρχει. Πόσα ζώα έχουμε. Να δούμε τι ζημιά έχει γίνει.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
3: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε, και στην αγροτική οδοπία, για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά, τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε εκτινοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους. Για την περιοχή μας εδώ.
4: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς, για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση, για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
0: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
5: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενούς τα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
0: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε, για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
6: Ορίζω τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
7: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ.

0: μάλιστα υπερεύει κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια, δυστυχώς και ο Δήμος, δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
2: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους κυβερνώντες ώστε να μπορεί να βοηθήσει την περιοχή.
3: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
4: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
5: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
6: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μελοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
1: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
6: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
1: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
7: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
8: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
9: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του

0: του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούχους.
1: Είναι

0: ταμείων, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα να η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ.
12: Οκ, τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζονται στις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίοι της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
2: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα, δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
2: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας αγοράσω εγώ, δεν θα πει.

0: πληρώνεται για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνεται, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν σε υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματα μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: 1-1 φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Για τι ποσοστό μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
2: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
3: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: now.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
1: Έξυπνες αγορές στα Honda Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεωρίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μίας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεώρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και
0: κάτι παραπάνω. Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον.

0: πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, ναι, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μια άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες
1: θα ήταν,
0: θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα? Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 90-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαντική.

0: εκεί η στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο. Άρα κρατάμε το πολιτική. Και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς. Εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο. Ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα, αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα Νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν ο πολιτικής στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς ναι. Και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα Νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά Νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν λίγο σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους

0: στίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεωρίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού, δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο. Ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη. Και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Είμαστε σε μια

0: εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
1: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της Περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεώρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
0: αυτή ήταν η αρχική,
1: το έργο που προχωράμε,
0: η αρχική
1: τώρα.
0: Ιδέα.
1: Η μαγιά
0: δούμε,
1: ήταν
0: η μαγιά,
1: αυτή,
0: η μαγιά. Πάμε να δούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
0: αναπτύχθηκε. Η μελέτη είναι συνολική.
1: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
0: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεώρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τι διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
0: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
1: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων Οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
0: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης, τι περιλαμβάνουν ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
1: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
0: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνη, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού

0: θεωρίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλο τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημνικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνείου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί,
0: ούτε διότι αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων, να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου 1 μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και 2 πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει

0: είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι είχε ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά όχι. Σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ,
11: τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολλοί ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεωρίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεώρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση, όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος, και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε
0: θα μείνει,
1: γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο, ακριβώς, της ένταξης της Κνωσού στην UNESCO.

0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο, γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Να
0: ξεκίνησα να σας λέω
1: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα.
0: Αμέσως
1: ναι.
0: Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπέρ

0: μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες. Όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ, ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη, όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι.

0: και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος, ο οποίος δεν καταμερίζεται, και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας. Και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Έλα, σοφούλα μου.
12: Παππού, βγήκε.
11: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τεραμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας.

0: Λέω.
1: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαλουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαλουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο.
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Συναπτάκη.
0: Group Chef, εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα. Οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται. Εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά

0: 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
1: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
0: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι άλλος από τον κ. Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα, είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% το, όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη. Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που... Είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
1: πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί...
0: Δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούν με αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
1: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά, γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
1: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή δουλεύουμε κριτική.
2: Στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
1: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό.
2: Σωστά.
1: Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά, ας πούμε, ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
1: Okay.
2: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο.

0: κριτικές.
1: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
0: Το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ? Να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
1: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο, ας πούμε, μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα? Τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση, σωστούς συνεργάτες, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουν πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
2: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
1: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
2: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
1: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, δεν γίνεται να υπάρχει μια...
2: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή, δηλαδή, έλλειψη στο χώρο, δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα, δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
1: Ναι.
2: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ, δηλαδή είναι à la carte, μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
1: να γίνει η σωστή διαχείριση,
2: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης. Οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
3: Πολύ χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τους πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στο Γιώργο, σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικού κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
0: Και δεν γίνει.
1: Απλά για να δουλέψουν.
3: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
0: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
0: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις. Ένα θα πω.
1: Τι είπε ο επιθεωρητής?
0: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
2: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτρ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
2: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
2: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μαγειρική, να πούμε ότι αν σας τύχει και εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
2: στο σεφ.
1: Το σεφ, διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
0: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρος τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από τους, αυτούς που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω.
1: Όχι,
3: δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω.

0: Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι, ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να αδειάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξει 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο. Ναι.
0: Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
0: Μπακαλιάρο δεν φάγανε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
1: Με ένα μαγικό, ναι,
0: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά Μανώλη είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
3: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρθει εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά, μαύρο λέω τι κάνουμε τώρα.
1: Ανεπάγγελτε πίτσες.
2: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
1: Για κάποιο λόγο πάει κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι.
4: Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρεις. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Αραιάκι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει έτσι είστε.
0: Ναι. Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Ναι. Τώρα που το λέω συζητάμε. Ναι.
2: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort. Και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες έτσι, βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μάνο και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, ναι. Στην Ιταλία.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Όχι. Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε.
0: Πες
2: μπορώ να κάνω και τα δύο.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε τέλος πάντων όταν πρώτο ήρθε. Ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα
1: έχει
2: και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.

0: ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στο σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
1: Άρα λοιπόν, Μανώλη, ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
2: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
1: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
2: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
2: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
0: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
2: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται
2: που έχει
1: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
1: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
1: Έτσι.
2: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Αυτό είναι που μας
1: γεμίζει. Είναι γνωστό πειρατή. Όλοι βασικά, τώρα είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
2: Όχι, παίζω μετά από 20.
3: Εντάξει, δεν το έχω.
1: Ας πάμε στο 5.
3: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω-κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν, να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
0: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι

0: γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει το μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνετε διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο για να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ.
2: Φυσικά, αυτό είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ. Και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική και βάση από την Κρήτη. Στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
3: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
3: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
3: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται με αυτό του και θέλει να είναι.
3: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
2: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
0: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά, οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και, όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα?
1: Okay.
0: Λοιπόν, γιατί όχι τα δύο?
1: Σωστά.
0: Ναι. Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό?
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Ακριβώς. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας?
3: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός?
3: Ροφός.
1: Αστακώσει κολοκτύπα?
3: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος σάρδελα?
3: Σάρδελα.
1: Γουάπα ή κολλιός?
3: Κολλιός.
2: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει? Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό η σφυρίδα.

0: Είπες.
1: Ροφό.
0: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
2: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
1: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
0: Πάει ο ροφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
0: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Θέλω να μου πεις γιατί.
1: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις.

0: δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι,
1: δηλαδή πολύ κολαγόνο,
0: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για πιο save, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα?
2: Εγώ.
1: Εσύ?
2: Ψαρόσουπα.
0: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
1: Τράγος ή μουρχότραγος? Ή μουρχότραγος.
2: Μουνχότραγος.
1: Μουνχότραγος, ε.
2: Μουνχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός?
2: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
2: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
2: Ναι. Yes.
1: Μουνχότραγος. Ναι. Ψάρι, κρέας?
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
2: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν, αν ρωτάς για προσωπική.
1: Πελάτες. Σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας? Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι...
2: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
2: Δηλαδή, είναι... Μιλάμε ένα ποσοστό...
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
2: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
3: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένη σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες?
0: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
0: Να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι και το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry age κρέας?
3: Εγώ δεν δουλεύω dry age, οπότε...
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς?
3: Για dry age κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry age ψάρι?
0: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, αλλά, το στέγνωμα που λέμε.
0: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να... Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο, οπότε σηκώνει dry age, οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
3: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι?
2: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
2: Με διαφορά θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα τέλος πάντων να κάνεις απόλυση στην μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
0: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μια σούπα ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μια ψαρόσουπα, μια κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
3: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου και να δεικνύω το υλικό.
2: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
3: Ναι.
2: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που, ναι.
2: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος Παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
2: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.

0: παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
0: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, στο πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
2: Και καταλήγουμε
1: που τότε
2: πάλι
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, στενάχωρο αυτό?
0: Πολύ στενάχωρο είναι. Και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι, συμβαίνει.
1: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ ένα τυχαίο.
0: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να βιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
0: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
3: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει σε τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
2: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
2: Σωστά.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκιές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρυσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και την
1: οποία έπιασε, έτσι.
0: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος βερικοκιά, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
0: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
0: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, πόστα.
2: Κατέχει να το κλείσει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω.
2: Θα κλείσουμε από εκεί.
0: Τι απ' έξω.
3: Θα ξεκινήσει από τον Μπαρκαδόρο.
1: Ναι.
3: Και θα μείνει μέσα.
0: Ναι, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
1: Ναι.
0: Εσύ βγαίνει απ' έξω στο πάσο, κάνει εκεί το πάσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
1: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
0: Στο πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
1: Το έξω πάω,
0: θα
1: είμαι εγώ.
0: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει. Καλά, δεν τα λέω.
1: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
3: Λάτζα.
0: Όχι, Λάτζα, όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
1: Στην κρύα θα τον
0: βάλουμε. Να είναι στο οπτικό πεδίο.
1: Σχάρα. Σχάρα.
0: Και στην κρύα ποιος θα είναι?
1: Σωστό, είναι και κρύα.
0: Πώς, στην κρύα.
1: Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη
0: μαζί.
1: Θα πιάσει και
0: την Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
1: Να πούμε ότι δεν φτάνουμε. Δεν έχουμε κι άλλους.
2: Να πω εγώ.
1: Ναι, πες εσύ.
2: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι κι αλλιώς όσο να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα το τζαγκαρό και τον έβαλε να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
0: Έπρεπε να το πει πέντε κατευθείαν.
2: Τέσσερα.
0: Τι τέσσερα.
2: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
1: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
3: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας.

0: Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
1: Rotation.
2: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
1: Πώς το είπες πριν, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν διέξοδα.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
3: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
2: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Και εσύ.
2: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
2: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
1: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, είμαστε, πάμε.
2: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστώ.
2: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου. Στο κλείσιμο, να έχετε όλη υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
2: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς και η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
3: ναι.
2: Να πούμε.
0: Έρχονται
3: κάτι ετοιμάζεται.
2: Σωστά, ναι.
3: Λοιπόν. Δεν έχουμε πια ακόμα Ιρακή για να μην ετοιμάζεται κάτι.
2: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
2: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
12: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά.

να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδιάς, στην κυριολεξία εντός παιδιάς. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας, αλλιώς τι σοι τζάμπολ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, που μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το, μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κουβάκι της τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κουβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα, πέντε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως σου είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλό αγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου. Γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφεντομπουτσουνάρα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Και στολή φορά.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν με έφερε είναι αυτός, είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέξεσαι. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέξεσαι στο Παναθηναϊκό.
1: Τώρα είναι δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλένει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά τη Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, όχι καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών,
1: ακριβώς,
0: τα προγράμματα των επιδιωκτητών, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Και το
0: θέμα των ακαδημιών.
1: Πραγματικά. Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία

0: παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
1: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισε την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
0: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
1: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα, το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχή στις ομάδες, επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό εδώ και χρόνια.
0: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός και σημείο των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζουν τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων, έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
1: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο, μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
0: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια, να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
1: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει, νομίζω, περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
0: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
1: Ακόμη και εκτός Βαλένθια μπορεί να μην είναι.
0: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό, αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν σε ακαδημίες, γιατί κατά τα ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ έξοδο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
1: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο κάμπ επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε? Πενινταράκια που λέμε στα παιδιά.
0: Κοίτα, η Βαλένθια έχει μια
1: φιλοσοφία. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ, που είναι 8-9-10 χρόνια.
0: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη της την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς το είναι η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουμε ψηλά παιδιά. Οπότε, τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να σουτάρουμε όλοι τρίποντο. Και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
1: στήνουν. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζει.
0: Έχουν αρχίσει και το στήνουν πάνω στις ανάγκες που είδαν ότι. Όχι στις ανάγκες. Στο υλικό που έχουν. Δηλαδή το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε μέσα από αυτή τη φιλοσοφία είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι τα μαθαίνω από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας

0: με έναν συνάδελφο ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου έτυχαμε τις πανίδες, την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνα κερδίσουν. Αυτό δεν είναι το πάνα κερδίσουν. Να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
0: Από καθαρά.
1: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
0: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό. Να παίξω Δόξα Σαμικού. Μέχρι εκεί ήταν τα όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δει μια μεγάλη εικόνα. Έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτεί και μέσα από αυτό να δημιουργήσει στα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό. Δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακού. Εμένα το όνειρό μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα. Διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
1: Στον πύργο.
0: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, άνθρωπος να πατάς παρκέ. Δεν είχα μπάσκετ στο γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς να πατάς στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιασαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιασαν και με κρατήσαν στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
0: Ναι, πήγα.
1: Ποιον είχε τότε δηλαδή έτσι, ίνδαλμα?
0: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντζικ, ο πατέρα μου Παναθηναϊκό. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντζικ είχα. Αυτό είχα το σαν ίδαλμα στο. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένα φοβερό.
1: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
0: Πάρα πολύ καλλιεργημένο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση τον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρω.
1: Να τον μαρκάρεις.
0: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόχα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση, αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
1: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
0: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας δει. Και βέβαια δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά είναι αυτό που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε, το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟ.
1: Στον ΠΑΟ. Εσύ ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσε ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμό στην μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και ο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανες τον ντεπούτο και πήρες το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνε?

0: Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
1: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος, μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσε να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ ήμουν χαρούμενος που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο που γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενος. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
0: Πάλι
1: δεν είχα. Ένα λεπτό, έβαζα ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι ήταν. Και με Σούποντς και με Σιγάλα τότε και με Γκολντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες. Είχαμε το Σούποντς που ήταν πάρα πολύ σκληρό, όχι σκληρός. Δεν τους πίστευε τους μικρούς, είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέει ο λόγος 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
0: Σε έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντοβα και στη Μάρτερ Πλάτα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιθουάνους. Ναι. Εκεί που έχει κάνει.
1: Σε μπούιτη.
0: Το μπούιτη, το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρει τι. Είναι όλα τώρα, γρήγορα, το ό,τι γίνεται.
0: Μπορούμε,
1: ναι, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
0: Α, δεν είχε.
1: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν είχα αυτή την παράταση. Λέω εδώ πέρα, η ζωή σου.
0: Χωριάτησε.
1: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή σου. Πέναλτι, μετά έχει πέναλτι. Πώς θα σου φτάσει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα, εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
0: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλω, να εξηγήσει τον κόσμο. Δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το βάλω, βάζει δύο βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό ω Αιμπούτη και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
1: Μπράβο, τη χάσαμε το μετάλλιο, παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στον τελικό ήταν απίστευτη. Έδινα πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στον τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά. Δεν το ξανά έκανα τίποτε μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σκληρό. Είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
0: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε. Τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινα. Γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια ότι δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή, μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι όχι, είχα. Πολλά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγκολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: ρε φίλε, μου λέει πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετανιώνω.
0: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη επί των Αμερικανών και την συνεχεία Σεπτέμβριο του 2006 το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από τους 16 πρώτους με τη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκης, εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνης της ομάδας στην οποία ήσουν, όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
1: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι, δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παράτησαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν έχει ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει

4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Συντηλεδοσεκρέτα παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστο 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριο το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιο του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρό τραυματισμό στη Βαγιαδολίδη στην επιγονατίδα που σε έκανε να σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα δεν λυγίζει το γόνατο. Δεν πονάει. Αν μπορείς στη διαδικασία, ναι, με σου λέω ότι με αφήνει μια γλυκόπρητη γεύση ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, και το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλα τα ακούνε σαν τραυματισμοί. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία σε ρί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτηκα ποτέ, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα. Τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ.
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσαιρεμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χιαστό. Πάλι δεν έχω καταφέρει να επανέλθω, ξανατραυματίζομαι. Και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκά. Μου λέει, τι έπαθα. Και όπως και αν τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Τι λέω, συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει εγώ. Απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο αυτό που λες να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες?
0: Ναι, ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το Φάνερμπο, το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από τέτοια που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω, έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, ναι, αν μου πει ότι τι θα άθελε, δεν θα ήθελα αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολή, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό, ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσα από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζες άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες. Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζες σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζες στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζες στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζες σε ένα παγκόσμιο, θα γινώσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μωρέ. Ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό.
1: Εκεί που έχεις φτάσει, όταν έχεις φτάσει στο πικ, σου, δηλαδή όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσα από τους κορυφαίους, επειδή είμαι αμυντικούς στην Ευρώπη, ένας από τους βασικούς στην Ελλάδα, στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσεις στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρεις απλά το κυνηγάς, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν θα ξανά να κερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός, να ξαναφτάσω να παίξω εθνική.
0: Και πέτυχες...

0: Δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά έπαιξες στην εθνική ομάδα και έγινες και αρχηγός της. Και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξεις τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν τώρα με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι ο Μακαζλάουσκας που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα τη. Ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου. Που είπα: ξέρεις, του λέω: coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιωσες αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Ναι, είναι σίγουρα.
0: Δηλαδή μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα θεωρώ ότι το παιδί που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα, μεγαλώνει σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αρηγός εθνικής και να ξαναπέζει. Για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός το ξέρει τι γίνει.
0: Ποιος του λέει εδώ.
1: Ο μικρός μου γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει το ξέρει.
0: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε. Ότι σοκαρίστηκε κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε να το.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινά. Πρέπει να είσαι λειτουργικό στην καθημερινότητα.
0: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν δεν μπορούσε να θέξει. Δηλαδή...
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί ήταν η αρχή που λέω: ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον
1: άνθρωπο. Ναι, μου λέει το ξέρεις. Μου λέει εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα να τον πάρει. Λέω, εντάξει, δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσω. Μα λέει, άμα θέλουμε να τον πάρουμε.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή. Το πριν τραυματισμό ή μετά. Ή γενικότερα μιλάμε.
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, Η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη, η πιο μεγάλη.
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Δεν λέω χρονικά, ναι.
1: Η πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν το παίρνει ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει τώρα στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπω έχει γίνει στο προηγούμενο με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίκτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι εγώ πάντα παιδί τη εθνική και όλε μου οι αναμνήσει περισσότερε, αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώς το, που κάνετε προπονήσεις, πώς το τρώτε, δεν έχετε λεφτά. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλε μου οι αναμνήσει είναι γύρω-γύρω από την εθνική.
0: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώς είναι το γιο το μεγάλο,
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, πε εκτό από το Αντιδοκούμπο, ξέρω πει τον Λεμπρόν Τζέιμ. Ξέρω τον Dwayne Wade, τον Chris Paul, γιατί τους φυσικόσαμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτσο εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
1: Εντάξει, θα κάνει μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αντίδραση μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε. Όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπες, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
0: παιχνίδι
1: μέχρι το επόμενο.
0: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρι, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις, αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις,
1: δεν το
0: γιατί
1: έχω
0: σου αρέσει.
1: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου, τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
0: Επίσης αυτή η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο. τερματοφύλακας.
1: Μου λέει, αρχιτή, δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω, δεν μπορώ να αναδεχθώ

0: ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέταρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τη ομάδα και έφτασα στην εθνική και ξανά παίξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένο που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίση μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχει ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς κατάφερε.
1: Δηλαδή, τον αγαπούσα
0: πάρα πολύ, φανταστικός άνθρωπος που αυτός το κατάφερε. Γιατί κάποιες φορές θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αυτός το κατάφερε γιατί αυτός έφερε και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έφερε πήρε την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοι παίκτης ήταν ο Βασιλόπουλος. Και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του.
0: Ο Βασιλόπουλος ήταν ένας παίχτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος ήταν ένας παίχτης αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίχτες. Δεν είχε να μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης. Λέω παιδιά. Δεν έχω κάποιο παιδί που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λέει αποκλείεται.
1: Μου είχε πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχε πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες μου να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνεπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθη των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα κιόλας, είναι να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιατί αυτό ήταν ένα άνθρωπο που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήταν αγαπημένο παίχτη. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιο ο οποίο θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίχθηκε στην καλύτερη χημεία.
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους
1: ναι,
0: βοηθούσα.
1: Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίχτη είχα την καλύτερη.
1: Θα σου κάνω πιο εύκολο. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος, γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές σας. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίχτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο αυτός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολύ ρε παιδί που ξέρεις, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω πολύ δύσκολο, το πήγε ρε παιδί, ήταν πάρα πολύ δημαρχάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε

0: πάρα πολύ ο Παπαλουκάς. Πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθο. Παίξαμε το επένδυτο πικ και ρόλ και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα. Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον σε έφυγε νωρίτερα.
0: Έφυγα νωρίτερα, με το τελείω χρονιά έφυγα. Yeah. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω ο πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα.

0: Είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω από την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι μπουν και άλλους ξένους, σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς, θα καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησα το μπάσκετ,
1: ναι.
0: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι παίχτης, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτός σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι να φεύγω. Όταν είσαι προπονητής, έχει μια τοξικότητα που δεν διαχειριστεί γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή βλέπεις τώρα μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις έχω ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρέθιμνο Κρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα παιδάκια. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω, επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ας συνέστη, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό τους λέω, ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, Καλαϊτζίδης, μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαρά. Μου ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστώ πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση. Βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει στα αστέρια.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ούτε φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω δουλέψει υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει τη δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπνιόμουν, θα γίνομαι καλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή την κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει η μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και ο Γιαννάκης, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει, έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και δεις μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία της, ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να της δώσεις, πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα. Για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σένα σε έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις? Που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσεις. Είσαι χαρούμενος?
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σα αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε. Αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Στο φεγγάρι, αυτά στα στέλνια.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Discreta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τραβε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
8: Ναι.
9: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
8: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
10: Μαμά.
8: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA.
8: Ναι.
11: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
13: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
14: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
12: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
16: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Παρακαλώ.
18: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
19: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετη κρίση για τους κατηγορούμενους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Η απόφαση έρχεται σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και έπειτα από μια μακρά ποινική προδιαδικασία και περίπου έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ, με πολύ ισχυρή πλειοψηφία, 6-1 ήταν το αποτέλεσμα, μειοψήφισε όπως είπες ο πρόεδρος, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες είναι αθώοι για την κατηγορία της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη. Μια υπόθεση που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο, μια υπόθεση που με πολύ μεγάλο αγώνα της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη έφτασε στην διαδικασία, την δικαστική και στην ακροαματική διαδικασία που κράτησε, όπως είπες, ένα χρόνο. Οι δύο ψαράδες εξ αρχής δήλωναν αθώοι ότι δεν είχαν καμία συμπλοκή με τον Σύφη Βαλιράκη, όπως η οικογένεια ισχυρίζεται. Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, ξέσπασαν σε κλάματα και οι δύο αδέλφια, επαγγελματίες αλλής της περιοχής, ενώ η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη δηλώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης, θα καταθέσει δηλαδή αίτημα για να υπάρξει εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω ότι ο εισαγγελέας της έδρας, όπως είπες και εσύ, είχε προτείνει την ενοχή σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματα με βάση τα στοιχεία που είχαν βρεθεί. Όμως το δικαστήριο 6-1, δηλαδή οι δύο δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι ήταν αυτοί οι οποίοι αθώωσαν τους δύο κατηγορούμενους, Σωτήρη.
0: Μάλιστα. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, με θερμά λόγια μίλησε για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ενώ τόνισε πως η χώρα μας αποτελεί απαραίτητο φύλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην ανάπτυξη, την ενέργεια και την άμυνα. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είχε θερμή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών χθες το απόγευμα στην Αθήνα. We are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift. Skyrocketing defense spending, a flurry of new partnerships and programs, expanded manufacturing and production, following on the historic defense commitments made last year in The Hague. Greece has been at the center of this shift. The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense, where Greece has been a model ally. It is our sincerest hope that all of Europe will follow your example. Though passions may at times have strained the bonds of affection between the United States and Europe, it must not be allowed to break them. Together, we must strengthen an alliance capable of confronting the threats of our age. And we can, because we do not believe the transatlantic friendship should be zero sum. Quite the opposite. Our vision is an alliance whose strength is greater than the sum.

0: of its parts. It is a vision we saw in action just last month in an unprecedented new agreement between the United States, Denmark, and Greenland, an agreement that will reshape the Arctic and bolster the security of all of NATO. All three partners in that deal emerged victorious. All of Europe and NATO and the United States emerged safer, stronger, and more secure because of it. We want to win together. We must win together.
1: Μπορεί οι εργασίες στα ανατολικά του Ηρακλείου, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ να συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς είναι το πιο όριμο έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων παρουσία του Πρωθυπουργού θα πάει χρονικά πίσω. Θυμίζουμε ότι αρχικός προγραμματισμός, αν και δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έρθει στο Ηράκλειο το προσεχές Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκαινιάσει ο ίδιος το έργο, προσδίδοντας και έναν συμβολισμό αλλά και έναν πανηγυρικό τόνο στη διαδικασία. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Χάρη.
2: Όπως είπε και εσύ, Σωτήρη, δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση για την κάθοδο του Πρωθυπουργού. Το πρόγραμμά του, από ό,τι τελικά φάνηκε, δεν μπορεί να σηκώσει την επίσκεψη στο Ηράκλειο, οπότε αυτό μετατίθεται για αργότερα. Τα πρώτα χιλιόμετρα του δρόμου έχουν δοθεί σε κυκλοφορία από την περασμένη εβδομάδα, θυμίζω, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το παλιό εθνικό δίκτυο, αλλά και να μπορέσουν να εξυπηρετούνται οι οδηγοί και να μην ταλαιπωρούνται όπως γινόταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμίζω είχε κλείσει η εθνική οδός, οπότε η κυκλοφορία γινόταν μόνο από την παλαιά εθνική μέσα.
1: Για περίπου δύο εβδομάδες είχε γίνει, Χάρη, αυτό. Σωστά μας το θυμίζεις. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την πορεία των έργων επί της ουσίας. Το έργο, αυτά τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, διότι το οδικό έργο είναι συνολικά, αν θυμάμαι καλά, 14-15 χιλιόμετρα.
2: 14 χιλιόμετρα είναι.
1: Έχει να κάνει με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και πότε θα μπορέσει να το εντάξει στο πρόγραμμά του το Μέγαρο Μαξίμου, για να δώσει έτσι και αυτό τον πανηγυρικό χαρακτήρα στην τελετή της παράδοσης, έτσι δεν είναι?
2: Παράλληλα, Σωτήρη, οι εργασίες συνεχίζουν να εκτελούνται.
1: Σωστά.
2: Στο υπόλοιπο τμήμα, αλλά και στο τμήμα αυτό το οποίο κυκλοφορείται. Εργασίες που έχουν να κάνουν είτε με διαγραμμίσεις, είτε με συνέχιση των εργασιών αντιστήριξης πρανών, είτε με τεχνικές λεπτομέρειες του έργου και όχι με το οδόστρωμα, όχι με αυτό καθεαυτό άξονα. Είναι, θυμίζω, ένα έργο το οποίο είναι δημόσια δαπάνη.
1: Είναι το μόνο από τα τρία δημόσια έργα του ΒΟΑΚ.
2: Έτσι. Ένα από τα τρία έργα, το άλλο είναι το Χερσόνησος Νεάπολη και το Κίσαμος Χανιά Ηράκλειο, η παραχώρηση. Είναι το έργο το οποίο ξεκίνησε με προβλήματα, όμως στη συνέχεια έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ήταν ένα έργο που είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε κατάφεραν οι ανάδοχοι να τρέξουν τις διαδικασίες σε συνεργασία με το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και πολύ σύντομα, μέσα στο χειμώνα πάντα, το έργο θα παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, δηλαδή και από τους δύο κλάδους κυκλοφορίας και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα, δηλαδή οι οδηγοί βλέπουν τον βόρειο οδικό άξονα πώς έχει μετατραπεί σε αυτό το τμήμα, βλέπουν το διαχωριστικό στιθέο, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιούν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, βλέποντας ότι έχει δύο κλάδους στην συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει η ΛΕΑ, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και είναι εμφανής η αλλαγή στο συγκεκριμένο τμήμα σε σχέση με το πώς ήταν πριν.
1: Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη. Βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, κυρίως στο Ρέθυμνο, με τον ΕΟΔΗ μάλιστα, αλλά και τις τοπικές υγειονομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ αυτών και μια ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μάνο, καλησπέρα. Η Ελένη

0: Αρκουλάκη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και θα την καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, η Περιφέρεια ενημερώθηκε επίσημα από τον ΕΟΔΗ την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου για 73 περιστατικά, εκ των οποίων, Σωτήρη, 30 στο Ρέθυμνο. Στη συνέχεια δηλώθηκαν ακόμη 20, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 93. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η σημερινή καταγραφή εμφανίζει πτωτική τάση, ενώ το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ελεγχόμενο. Σωτήρη.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η ποσότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων που κινητοποίησε τον ΕΟΔΗ και έβαλε σε εφαρμογή και τα πρωτόκολλα που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικές δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, του κυρίου Αντώνη Παπαδάκη.
2: Έχει μια υπέρμετρη πλέον δημοσιότητα λάβει το θέμα, όταν αντίστοιχα το 2024 είχαμε 1000 κρούσματα μόλις σε κάποιες εβδομάδες σε άλλη περιφερειακή ενότητα. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει στο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχθούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστεντερίτα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή. Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
0: Σε πρωτοφανή την τελευταία πενταετία επίπεδα σκαρφαλώνουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα του Αποσελέμη. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις σφοδρές βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας έχουν σηματοδοτήσει την εντυπωσιακή αύξηση των υδατικών αποθεμάτων στον ταμιευτήρα του φράγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Και ποιος θα μας το έλεγε, Σωτήρη, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό το φράγμα Ποσελέμη είχε φτάσει στα όρια του, δηλαδή στα όρια ασφαλείας σχεδόν, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και σήμερα οδεύει ολοταχώς για τα 20 εκατομμύρια. Ποιος θα μας έλεγε δηλαδή ότι μέσα σε ένα χρόνο και με δύο ουσιαστικά περιόδους έντονων βροχοπτώσεων να έχουμε αυτά τα αποθέματα
0: και
3: στο
0: μάλιστα
3: φράγμα Ποσελέμη.
0: Εκτός προγράμματος, έτσι, η μία ήταν την άνοιξη που μας πέρασε και η τελευταία τον Οκτώβρη, σε περιόδους δηλαδή που παραδοσιακά δεν έχουμε μεγάλους όγκους βροχής και είναι αυτό το ευχάριστο σε εισαγωγικά, αν μπορεί να υπάρξει κάτι ευχάριστο με τέτοιας έκτασης καταστροφές, είναι η άλλη όψη αυτής της κακοκαιρίας.
3: Το φράγμα Ποσελέμη, όπως είπες και εσύ, έχει 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό και η εισρωή υδάτων από τη σύραγγα που μεταφέρει τα πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου προς το φράγμα συνεχίζεται. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή μέχρι και την Κυριακή με αυτούς τους ρυθμούς το φράγμα να φτάσει ίσως και στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, που σημαίνει ότι το απόθεμα

0: θα έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για να συνεχίσει απρόσκοπτα την υδροδότηση του βορείου μετόπου των Δήμων Αγίου Νικολάου, Χερσονήσου και Ηρακλείου θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο κίνδυνος να υπάρξουν διακοπές υδροδότησης απομακρύνεται, μόνο αν υπάρξουν βλάβες, και είναι πολύ
1: πιθανό. Κοίταξε, Χάρη, με αυτά τα δεδομένα υπάρχει επάρκεια ακόμη και στο πλέον ακραίο σενάριο που στο εξής δεν θα ρίξει ψυχάλα, καλύπτονται οι ανάγκες των τριών δήμων της βόρειας ακτογραμμής του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου, της Χερσονήσου και του Ηρακλείου, μέχρι και το 2029 και μάλλον θα έχουμε και περίσσευμα για το 2030. Αυτό είναι τα δεδομένα αν φτάσουμε ή αν ξεπεράσουμε τα 20 εκατομμύρια κυβικά.
0: Και όλοι πλέον εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό φέτος, για πρώτη φορά από το 2022, ήταν στέλη Φλεβάρη του 2022, το φράγμα να υπερχυλήσει και πάλι με την ροή υδάτων που έχουμε αυτή την περίοδο, με τα αποθέματα που έχουμε αυτή την περίοδο και με το δεδομένο ότι δεν έχουμε μπει ακόμα ουσιαστικά στην περίοδο του χειμώνα, που είδαμε και πέρυσι ότι έστω και την τελευταία στιγμή υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις και αρκετό νερό που μπήκε στο φράγμα, θυμίζω, είχε φτάσει κοντά στα 10 εκατομμύρια. Οπότε οι εκτιμήσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης είναι ότι μετά από 5 χρόνια περίπου θα έχουμε και πάλι υπερχυλήσεις του φράγματος.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Για δραματικές ελλείψεις στοιχειωδών υποδομών αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Κρήτη έκανε λόγο ο Κώστας Συνολάκης στον απόϊχο των καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στο νησί. Είναι θαύμα το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε εθρηνήσει περισσότερα θύματα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο σημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής φυσικών καταστροφών. Έκανε επίσης ξεχωριστή αναφορά στο ανάγλυφο της Κρήτης, την πυκνή δόμηση στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
2: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
3: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
2: Ο κ. Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
3: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές του. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να λαμβάνει μία μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών.

0: των έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Του 2023.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στα του φράγματος από Σελέμη. Το ρεπορτάζ μας έδωσε νωρίτερα ο Χάρης Λεοντάκης. Να καλησπερίσω, είναι στη σύνδεσή μας ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Θοδωρής Νίνος. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, καλησπέρα στο κρατήσιο.
1: Έλεγα κύριε Νίνο ότι είναι η άλλη όψη της κακοκαιρίας πέρα από τις καταστροφές. Είναι αυτή η εντυπωσιακή ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πίσω πρέπει να πάμε. Εσείς είστε εμπειρότερος, τα γνωρίζετε καλύτερα. Για να εντοπίσουμε εβδομάδα με 8 εκατομμύρια κυβικά ενίσχυση των αποθεμάτων νερού της υποδομής.
2: Κοιτάξτε, να πάμε καταρχάς πίσω στο μέγεθος της, του ύψους βροχής που δέχτηκε ιδιαίτερα η περιοχή εκεί της Ανατολικής Κρήτης. Είναι πλέον, γιατί μας δόθηκε και ο χρόνος αλλά και οι ειδικοί επιστήμονες να ασχοληθούν με το φαινόμενο, δεν έχει σημειωθεί στην Κρήτη τουλάχιστον την τελευταία 25ετία και ιδιαίτερα στην περιοχή εκεί του Οροπεδίου και του Ηρακλείου τέτοιο έντονο φαινόμενο όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Επίσης, δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ, υπάρχει καταγραφή βέβαια από άλλα πλημμυρικά επεισόδια που έχουν συμβεί στο Οροπέδιο μήνες από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο, τα οποία είναι συχνά και θα έλεγα ετήσια. Γι' αυτό και δικαιολογήθηκε ως ένα βαθμό η κατασκευή ενός τόσο δύσκολου τεχνικά έργου, προκειμένου να συμβάλλει στην αποστράγγιση, στην ταχύτερη αποστράγγιση του οροπεδίου. Κάτι το οποίο συμβαίνει με αυτό το έργο. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ύψη βροχής στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού. Κύριε Νίνο, είναι φυσιολογικό, μεγάλη ποσότητα να οδεύσει στον Αποσελέμη.
1: Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση από κατοίκους του οροπεδίου, κυρίως από παραγωγούς που είδαν τις περιουσίες τους, τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται και λένε ότι κάτι δεν λειτουργήσε σωστά στον μηχανισμό. Ή να το πω διαφορετικά, αν είχε λειτουργήσει σωστά, οι καταστροφές θα ήταν μικρότερης έκτασης. Και θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα διπλό. Υπήρξε κάποια οποιαδήποτε δυσλειτουργία στον μηχανισμό αποστράγγισης σε αυτό το περιβόητο θυρόφραγμα που όλοι έχουμε γίνει ειδικοί τα τελευταία 24 ώρα. Ένα ερώτημα. Και δεύτερον, εάν με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα μπορούσε να αποτραπεί, όχι πλήρως το φαινόμενο, αλλά αυτή η έκταση των καταστροφών.
2: Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημά σας, με απόλυτο τρόπο ναι, υπήρξε αστοχία. Δεν άνοιξε το θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη. Οι κάτοικοι με τους οποίους έχω μιλήσει αρκετές φορές με διαβεβαιώνουν ότι δεν εισήλθαν μεν στην περιοχή που είναι το θυρό.

0: πράγμα, αλλά δεν προσπάθησαν να το ανυψώσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία, γιατί δεν μπορεί ένα τμήμα της υποδομής το οποίο συντηρήθηκε και υπάρχει καταγεγραμμένο στο πρωτόκολλο και στα Μητρώα Συντήρησης του Έργου στις 4 του Σεπτέμβρη από συγκεκριμένα άτομα της εγκατάστασης, η εύρυθμη λειτουργία συντηρήθηκε, ελέγχθηκε, ανυψώθηκε, γρασαρίστηκε, αντικαταστήθηκαν τα λάστιχα στεγανοποίησης και έκλεισε. Ο ίδιος ένας εκ των δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο. Πάμε όμως στην ουσία της παρατήρησης που αφορά και τη ζημιά που έχει γίνει στις,
1: θα μπορούσε να προκύψει, στην παραγωγή. Θα μπορούσε να προκύψει μια τέτοιου τύπου παραγωγή. Βλάβη στο ενδεχόμενο που κάποιος επιχείρησε να το ανοίξει χειροκίνητα.
0: Θα μπορούσε, κύριε Μεταξά, αλλά δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν είναι εξετάζουμε.
0: Θα διερευνηθεί. Ο οργανισμός θα κάνει αυτό που είχε κάνει και πέρυσι που υπήρξε μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μη εξουδοτημένου προσωπικού, προσπαθώντας πάλι να επιφέρει κάποια μεταβολή στη λειτουργία του θηροφράγματος, και ελήφθησαν οι σχετικές από τον νόμο προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει η αρμόδια εισαγγελική υπηρεσία.
1: Ναι,
0: αυτό το
1: γιατί έχει ενδιαφέρον ώστε να δούμε τι έγινε κυρίως, αλλά να αποτραπεί ένα αντίστοιχο φαινόμενο στο μέλλον. Πάμε τώρα στο
0: ωραία,
1: μετά. Έστω ότι είχε ανοίξει το θυρόφραγμα, δεν θα είχαμε καταστροφές στον κάμπο?
0: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχύλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνος. Τα ύψη βροχής ήταν τέτοια που αν είχαμε ανοίξει το θυρόφραγμα την Πέμπτη το βράδυ και δεν είχε διαπιστωθεί η βλάβη, η αστοχία, όπως θέλετε ονομάστε τη, θα το δούμε, αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θυρόφραγμα και μάλιστα, όπως ενημερώθηκα πριν μισή ώρα, είναι ακόμα περίπου 1 μέτρο και 80 εκατοστά πάνω από το θυρόφραγμα.
1: Δηλαδή, 4 ημέρες μετά την τελευταία βροχόπτωση.
0: Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Σε αυτό θέλω να είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος, γιατί ακούω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την καταστροφή της αγροτικής παραγωγής και την αστοχία του θυρόφραγματος. Ο θεσμικός εκπρόσωπος του οροπεδίου, ο δήμαρχος οροπεδίου Λαστίου, ερωτηθεί σχετικά, επιβεβαίωσε και είπε με απόλυτο και σαφή τρόπο και αυτός ακριβώς το ίδιο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στεναχώρια και αγανάκτηση για το χαμένη αγροτική περιουσία, όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό στα πλαίσια ενός φαινομένου το οποίο δεν το έχει ξαναδεί το οροπέδιο ποτέ τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ποτέ, και δεν έχει αντιμετωπίσει η Κρήτη στο σύνολό της την τελευταία 25 ετία αντίστοιχο φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα. Είτε δυστυχώς έχουν αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, είτε το θετικό με την τροφοδότηση του αποσελένη. Και για να μην επαναληφθεί και να μην έχουμε αυτήν την, αν θέλετε, διαφορετικά.

0: διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων, αυτό το οποίο έχει προταθεί ήδη και έχει συζητηθεί με τον Δήμαρχο και το Δήμο Οροπεδίου, είναι η δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα ασχολείται με θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας σε θέματα λειτουργίας των εγκαταστάσεων μας στο οροπέδιο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνεχή ανταλλαγή πληροφορίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην έναρξη της κακοκαιρίας, λόγω κεραυνικών επεισοδίων, είχαμε περίπου 35 με 40 λεπτά, δεν είχαμε καθόλου εικόνα από το οροπέδιο. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Δεν ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε τα 850 χιλιοστά βροχής που ακολούθησαν σχεδόν μέχρι την Παρασκευή στις 11, είχαμε στο οροπέδιο 200 χιλιοστά βροχής. Είτε ή το ανοιχτό το θυρόφραγμα, είτε όχι, το πλημμυρικό επεισόδιο θα συνέβαινε.
1: Μάλιστα.
0: Και ακριβώς με την έκταση που έχει.
1: Κατανοητό. Τελευταίο ερώτημα από την εμπειρία σας, επειδή ακόμη υπάρχει πολύ νερό στην περιοχή και μέχρι και χθες, με βάση τη μέτρηση και την ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης, κατεβάζει η σύραγγα πάνω από 50.000 κυβικά την ώρα. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό και πόσο τελικά εκτιμάτε ότι θα φτάσουν τα αποθέματα του Αποσελέμη από την συγκεκριμένη βροχή, κύριε Νίνο?
0: Οι εισροές των Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένα την εικόνα, με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, να εισέλθουν, θα καταφέρουμε να εισέλθουν αυτές οι ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα. Από εκεί και πέρα έχουμε ήδη δρομολογήσει με συνεργείο και εντός και εκτός του οργανισμού, και μόλις φτάσουμε στην υπερχείληση θα παρέμβει με ένα σχετικό ελεγχόμενο ρίσκο το συνεργείο να αποκαταστήσει το θυρόφραγμα και θα ανυψώσουμε το θυρόφραγμα, οδηγώντας πλέον, συνεχίζοντας μάλλον, να οδεύει για να εκτονώνεται το οροπέδιο προς και το χώνος και μέσω της σύραγγας στον Αποσελέμη. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σύστημα λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μόλις φτάσει η στάθμη του νερού στο θυρόφραγμα, θα γίνουν οι εργασίες, έχουν όλα δρομολογηθεί όπως είπα πριν, θα ανυψωθεί το θυρόφραγμα και θα συνεχίσει η απορροή με την ίδια ένταση που την έχουμε και σήμερα. Με δεδομένο τώρα ότι είναι περίπου 5.000 στρέμματα κάτω από τη στάθμη του νερού, σήμερα που μιλάμε, θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ακόμα για να κατέβει η στάθμη του νερού, αν δεν έχουμε πρόσθετη βροχόπτωση ή αν δεν περιοριστεί, γιατί είναι και αυτός ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι κατεβαίνει η δυνατότητα παροχής του ποταμού Χαυγά, γιατί κατεβαίνει η στάθμη που γίνεται η απορροή στην περιοχή του Χόνους. Αν συνεχίσει αυτή η κάδος, που σημαίνει ότι αδυνατίζει η παροχή του ποταμού, τότε σε 6 μέρες θεωρώ ότι θα μπορούν οι αγρότες να επισκεφτούν, μιλάμε για τα τελευταία κομμάτια, αυτά που βρίσκονται βορειοδυτικά της εγκατάστασης. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόβλεψη και πραγματικά δυστυχώς θεωρώ ότι για την παραγωγή, ακόμα και να υποχωρήσει το νερό, αντιλαμβάνεστε ότι όταν βρίσκεται η υγρασία και το έδαφος είναι κορεσμένο.
1: Μιλάμε για ολική καταστροφή. Ολική καταστροφή.
0: Με νερό, δεν μιλάμε για αποκόμιδη πλέον. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί θα βοηθήσουμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις. Ήδη προβήκαμε σε μια συμβολική ενέργεια, αλλά δίνει νομίζω την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε υποστηρικτικά προς την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες του οροπεδίου Λαστείου.
1: Πέρυσι τέτοιο καιρό, κύριε Νίνο, συζητούσαμε με όρους εφιαλτικούς για τη λειψιδρία, για την επάρκεια των αποθεμάτων με τον Αποσελέμη στο όριο ασφαλείας. Τα δεδομένα σήμερα λένε ότι ακόμη και αν δεν ρίξει ψυχάλα, έχουμε και περίσσευμα για το 2030. Σωστά περίπου το υπολογίζω?
0: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση.

0: γνώση και την, με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Αντιμέτωποι με το φάσμα του οικονομικού αφανισμού βρίσκονται οι ψαράδες της Κρήτης, με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Οι αλλοίς οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αντιδρούν επίσης στον αποκλεισμό των μικρών παράκτιων αλλιευτικών σκαφών από τον διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται οι αποφάσεις. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο.
2: Η κινητοποίηση επαόριστον αναμένεται να προχωρήσουν οι επαγγελματίες αλλοιοί στο Ηράκλειο, ενώ ήδη έχουν προαναγγείλει ότι θα πραγματοποιήσουν Παγκρήτιο Συλλαλητήριο την ερχόμενη Κυριακή. Στο Ηράκλειο, όπως και σε άλλες πόλεις της Κρήτης, προγραμματίζονται αποκλεισμοί λιμανιών, ενώ οι αλλοιοί δηλώνουν ότι συγκεντρώνουν τις άδειες των σκαφών τους για να τις παραδώσουν στο Υπουργείο. Καταγγέλνουν επίσης την εκρηκτική αύξηση του κόστους λειτουργίας, τη μειωμένη αλλιευτική παραγωγή και την απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης. Με αυτά τα δεδομένα, Σωτήρη Αλλοί συναντώνται σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου προκειμένου να εξετάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
1: Για την πλήρη ανακαίνιση, το Κέντρο Υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη. Ο κύριος Αυγιανάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
3: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγιανάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγιανάκης ανέδειξε την αναγκή άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
4: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο τομιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
3: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
5: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αναθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπήλι και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνος, Πέραμα, Σπήλι και Κάνδανος, με απόφαση δική

0: Δήμου έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
1: Απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας στην περιοχή του Θραψανού, διερευνούν οι αρχές. Οι επιτίδοι κατάφεραν να αποσπάσουν από 87χρονη 15.000 ευρώ με το πρόσχημα της διαρροής ραδιενέργειας. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει. Ελένη.
2: Ακριβώς, Σωτήρη, από τη δήθεν διαρροή ρεύματος πέρασαν στην διαρροή ραδιενέργειας οι απατεώνες που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ στο Ηράκλειο, καταφέρνοντας αυτή την φορά να αποσπάσουν, όπως είπες και εσύ, 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό απάτης σημειώθηκε στο Θραψανό του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας με θύμα την ηλικιωμένη που δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνωστό άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μία διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας, προκαλώντας της πανικό, σύμφωνα με πληροφορίες και του ΚΡΕΤ 24. Η ηλικιωμένη πίστηκε από όσα της είπε ο απατεώνας και ακολούθησε τις οδηγίες του. Συγκέντρωσε λοιπόν, Σωτήρη, σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά και ακόμη το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στην συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατευόταν από το υποτιθέμενο αυτό κίνδυνο. Λίγη ώρα αργότερα, Σωτήρη, όμως, διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά μαζί με τις οικονομίες της, Σωτήρη.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα παράδοξο που συνοδεύει την απόφαση διπλασιασμού της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Στις σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο εκτός της ευνοϊκής ρύθμισης κινδυνεύουν να μείνουν τα μικρά σκάφη παράκτιας αλίας. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλιέων του Ηρακλείου, η κρατική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο ναυτιλίας, την ώρα όμως που τα μικρά αλιευτικά χρησιμοποιούν κοινό πετρέλαιο κίνησης.
2: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλίης του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
3: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
2: Όπως εξηγούν οι αλιείς, οι μηχανές με κρίση ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
4: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
3: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη

0: για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο.

0: Γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα δελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η Μεγάλη Αλία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Ξανά στο αστυνομικό δελτίο, περισσότερα από 36 κιλά κάναβης είχαν ήδη προλάβει να μαζέψουν οι καλλιεργητές της φυτείας που εντοπίστηκε στον Μήλοπόταμο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο.
2: Περισσότερα, Σωτήρη, από 36, όπως είπες και εσύ, κιλά κάναβης είχαν ήδη προλάβει να μαζέψουν οι καλλιεργητές. Όπως έγραψε το Κρέτα 24, τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν στη φυτεία σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε απομείνει μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, χωρίς να γνωρίζουν όμως ότι οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν. Δύο από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά ταυτοποιήθηκαν τελικά από τις αρχές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η φυτεία εντοπίστηκε σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Δήμου Μήλοποτάμου και αποτελούνταν από 71 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 9 σακιά που περιείχαν συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε, ενώ τα 71 δενδρύλια εκριζώθηκαν. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ηλικία 45 και 39 ετών και σύμφωνα με την αστυνομία εκτελούσαν εργασίες συγκομιδής κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άνδρες 31 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τη φυτεία.
1: Στη μάχη για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχο να καταστήσει τις επιστημονικές προγνώσεις και εκτιμήσεις σε απλές και πρακτικές πληροφορίες στην υπηρεσία φορέων και πολιτών. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τροφοδοτούνται με δεδομένα εύκολα, δίνοντας γρήγορες απαντήσεις με μικρότερο υπολογισμό. Λογιστικό κόστος.
3: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
4: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
3: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφσονας ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
5: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
6: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολλοί έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
3: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες.

0: σε ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
1: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Γκρασά. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των αχτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Βιωματικό μάθημα οδικής ασφάλειας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δεκάδες μαθητές στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσα από τη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια», τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς, αναλαμβάνοντας ρόλους πεζών, ποδηλατών αλλά και υπεύθυνων επιβατών.
0: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
3: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
4: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη το να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
0: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
5: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
0: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.
2: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της Πλατείας Ευρώπης με το Δικτύο Άντρος στο οροπέδιο Λασιθίου, που περιλαμβάνουν τόσο την ανάπλαση της πλατείας όσο και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο σπήλαιο. Το δικτύο προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες τον χρόνο, αποτελώντας και έναν δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και έναν σημαντικό οικονομικό πόλο για την περιοχή.
6: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της Πλατείας Ευρώπης με το δικτύο.

0: Ο άντρος στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι εργασίες περιέλαμβαναν την ανάπλαση της πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο σπηλαίο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και σε αυτή περιλαμβάνεται και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή αναζητά πλέον χώρο προκειμένου να εξυπηρετούνται τα οχήματα.
1: Η πλατεία Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί από τέλος Μαΐου. Έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, ενώ ο Δήμος είχε υπάρξει προσωπική συμφωνία του Δήμου μεταξύ ιδιοκτητών σε έναν χώρο ο οποίος ήταν ένας χώρος κατάλληλος για τα πάρκινγκ. Αυτός ο χώρος αγοράστηκε από ιδιώτη, με αποτέλεσμα όλες οι προσπάθειες του Δήμου που είχαν γίνει αυτόν τον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του δικτύου Άνδρου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έμεινε χωρίς πάρκινγκ. Τώρα ο Δήμαρχος είναι σε αναζήτηση νέου χώρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να βρεθούν η απαραίτητη έκταση, η οποία να είναι νόμιμη, η οποία φυσικά να αγοραστεί με νόμιμο τρόπο, να διοδοτηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί από του χρόνου ένα νέο πάρκινγκ για το δικτύο Άνδρο.
0: Πλέον ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Το σπήλαιο που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του Οροπεδίου Λασιθίου προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες, αποτελώντας ένα δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
1: Ο Δήμαρχος είχε ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, είχε έθεσε σε προφορική συμφωνία με τους σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας ενός ιδιώτη να αγοράσει τα στρέμματα αυτά. Για φέτος το πρόβλημα λύθηκε ότι ο Δήμος βρήκε ένα προσωρινό πάρκινγκ τουλάχιστον για τα λεωφορεία. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που ήρθε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το λόγο ότι το Δικτύο Άνδρο πλέον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών προδιαγραφών και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι χιλιάδες επισκέπτες και οι επίσημοι ξεναγοί που έχουν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο μας.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1,62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 λεπτά. Χυμός Life 2,23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στην Ουκρανία, καθώς τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα νέο μαζικό κύμα ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους που έπληξε το Κίεβο αλλά και άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές, η Μόσχα κλιμακώνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις της, στοχεύοντας τόσο κατοικημένες περιοχές όσο και κρίσιμες υποδομές.
1: Κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό ετοιμάζονταν να κοιμηθούν υπόγεια προτού επίθεση με ρωσικούς πυράβλους και ντρόν σκοτώσει τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Οι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο το βράδυ της Τρίτης σε έναν σταθμό του μετρό παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, στρώματα ύπνου και προσωπικά.

0: αντικείμενα, καθώς εντείνονταν οι φόβοι για πιθανή ρωσική επίθεση με πυράβλους, στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τη νύχτα, να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να περιμένουν στο σταθμό, ενώ κάποιοι εργάζονται στα λάπτοπ τους. Οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη μεγάλη κλίμακα επίθεση οδήγησαν πολλούς κατοίκους να κατέβουν στο υπόγειο για να προστατευτούν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Ο Όφη θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του που εξάντλησαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους. Η κινητοποίηση των φίλων του Όφη τόσο από την Κρήτη όσο και από την Αθήνα είναι μεγάλη, ενώ από την πλευρά της κριτικής ΠΑΕ εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξασφαλιστεί ένας επιπλέον αριθμός εισιτηρίων ώστε να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερες ανάγκες. Ο Όφη επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων της Εθνικής με ένα δύσκολο πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις για τη Super League αλλά και απαιτητικά παιχνίδια για το Europa League. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς.

0: Μουσικούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
2: Ναι.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
2: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
4: Μαμά.
2: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
2: Ναι.
5: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
6: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
7: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
10: Έτσι, γάντι.
9: Γάντι. Γάντι.
10: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος.
9: Ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-13 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
10: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
9: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
10: Γενικότερα.
9: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
10: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
9: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, σωστό.
10: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του.
9: Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον Ερκόζο, που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
10: Δεν είχα παρτίδες. Ούτε
9: όχι κάτι ιδιαίτερο.
10: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα ξέρεις στον Γεντή που λέει να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση.
9: Τι σου βγάζει Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
10: Με μία λέξη.
9: Με μία.
10: Οικογένεια.
9: Οικογένεια,
10: Οικογένεια. Κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
9: Όχι, να κερδίσεις και την άλλη.
10: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
9: Έχεις δίκιο.
10: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Κοίτα, σαν συμπαίχτη, αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαβοράκης.
9: Ο Ζαβοράκης.
10: Λύσα. Λύσα.
9: Λύσα
10: καγιά. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι.

0: το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος. Έτσι,
1: σωστό,
0: πόσο
1: σωστό.
0: Μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος.
1: Ναι, και πολλά, ηλικία, πιο χρόνια, περισσότερα
0: έχει,
1: χρόνια.
0: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
1: Αυτό
0: δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο, έτσι. Όλοι τους, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελλο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε.
1: Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλω να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

τα ταξίδια μας, είτε καταλείπουμε την Κρήτη, είτε την επισκεπτόμαστε, έχουν ένα προορισμό. Ανέκλαϊς. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, χαλαρώνουμε στο όμορφο και ζεστό περιβάλλον.

μπορεί να επιλέξεις το μενού που σου ταιριάζει και να απολαύσεις πιάτα εμπνευσμένα από ελληνική και διεθνή κουζίνα, παρασκευασμένα από τους σεφ με τέχνη μεράκι, φρέσκα υλικά και φυσικά το εξαιρετικά παρθένο κριτικό ελαιόλαδο. Για τους πιο απαιτητικούς υπάρχουν οι πολυτελείς καμπίνες όπου μείναμε κι εμείς με προσεγμένη διακόσμηση. Όποια κατηγορία και αν επιλέξεις, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι στη διάθεσή σου, φροντίζοντας πάντα να κάνει το ταξίδι σου ξεχωριστό.

0: χιόνι, ε. Χιόνισε σίγουρα χθες και προχθές. Ανάβαση. Τώρα ρίχνει χιονόνερο. Έχει τρομερή θέα από εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσουμε. Αν θα μπορέσουμε να βγούμε στη Μονή. Προσπαθήσουμε. Αλλιώς στείλει απλά από εδώ και πίσω. Πού? Στη Χασιά.
1: Στο χείλος του απόκριμνου και μαγευτικού φαραγγιού της Γκούρας, στις νότιες κορυφές της Πάρνηθας, 3 χιλιόμετρα μετά τη φυλή Αττικής, βρίσκεται η Παλέφητος Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η τοποθεσία και η θέα της είναι μοναδική και ονομάστηκε κλειστόν διότι περικλείεται από βουνά. Κατά την παράδοση, ένας ευσεβής χριστιανός, βλέποντας ένα παράδοξο φως, ανακάλυψε τη σεπτή και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Ελεούσας στον απέναντι από την Μονή Βράχο, μέσα σε ένα κύλωμα. Η είδηση ξεσήκωσε τους κατοίκους της περιοχής που προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για το κτίσιμο του ναού, όπου θα διαφυλασσόταν η εικόνα. Επειδή το μέρος ήταν ακατάλληλο, άρχισε να κτίζεται ακριβώς απέναντι στην άλλη μεριά του φαραγγιού, εκεί που βρίσκεται σήμερα. Δύο φορές όμως η Παναγία ξαναγύρισε μόνη της στο αρχικό μέρος και οι κτίστες σταμάτησαν από φόβο. Έγινε ολονύκτιος παράκληση στη Θεοτόκο να δεχτεί να ιδρυθεί ο οίκος της στο ομαλότερο εκείνο σημείο δια το παντελώς αδύνατον της μεταφοράς υλικών στο κύλωμα εκείνο.
0: Προς αναρριχητικά, παιδεία φαραγγιού Γκούρας, μάλιστα από εδώ. Φεύγεις για το φαράκι Γκούρας.

είμαστε ακριβώς στο κέντρο της Χασιάς. Για κάποιους είναι το ωραιότερο μέρος για φαγητό κυρίως της Αττικής. Τώρα, ήθελα να σας πάω και στο κάστρο, στο Φρούριο, που είναι το ίδιο, εξίσου ιστορικό, λένε και οι ντόπιοι εδώ, μετά την Ακρόπολη, αλλά απαγορεύεται, λόγω χιονιά. Τι θα κάνουμε, κάνουμε μια βόλτα εδώ στο κέντρο. Κάποιοι λένε ότι είναι και η Αράχοβα της Αττικής και μπλα μπλα μπλα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να το ορίζει όπως θέλει. Έχει έτσι μια ωραία ομορφιά, μια ομορφιά χωριού ορεινού, είναι και το χιόνι σήμερα, όλα αυτά εναρμονισμένα σωστά, γιατί άλλο, για λουκάνικο, για ένα παϊδάκι. Βέβαια έχει κοπεί το ρεύμα τώρα και περιμένω να έρθει για να πάω να τσιμπήσω τίποτα, πιω κανένα κρασάκι, να δεν πιεις κρασί με τέτοιο καιρό, πότε θα πιεις. Πάμε να κάνουμε καμιά βόλτα στο χωριό, ό,τι δούμε, ό,τι βρούμε, ό,τι συναντήσουμε.

0: Vancouver's. Μοσχάρι, χοιρινό, ανάμεικτο.
1: Ο φίλος μου μέσα άνοιξε.
0: Ο φίλος μου μέσα με ετοιμάζει σίγουρα. Έχεις την προβατίνα? Για πάμε λίγο μέσα γιατί κάνει κρύο. Λοιπόν, στη Χασιά κανείς γιατί πρέπει να έρθει?
2: Αυτή γιατί έχει όλα τα κρέατα είναι τόπια.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Και τόπ τώρα της περιοχής είναι το αρνί, το παϊδάκι εδώ. Και λουκάνικο που με παραπέμπει η Θεσσαλία εμένα.
2: Τι, τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι. Κάποιοι λένε, λέει ότι είναι η Αράχοβα της Αττικής.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Συνεχίζω τη βόλτα και έρχομαι για λουκάνικο.
2: Έγινε.
0: Δεσμεύομαι. Αλεύρι, κίτρινο χωριάτικο στον Κάδο. Ένα χωριάτικο φύλλο θέλει καλό ελαιόλαδο. Μιλόξιδο ή ένα κοινό ξύδι για την τραγανότητα. Αλάτι για τη γεύση. Και το χλιαρό νερό για να πάρουμε ωραίο αποτέλεσμα. Ζυμώνουμε. Έχουμε την τέλεια ζύμη για ένα ωραίο χωριάτικο φύλλο. Το μόνο που μένει είναι να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 30 με 40 λεπτά. Ρίχνουμε τα πράσα στην κατσαρόλα και τα χνίζουμε με λίγο νερό. Ωστόσο τα αλατίζουμε προσεκτικά γιατί θα βάλουμε και φέτα. Τώρα προσθέτουμε τις πιπεριές φλωρίνης και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Να μαλακώσουν και αυτές, να βγάλουν τα υγρά τους. Ελαιόλαδο. Και συνεχίζουμε το σοτάρισμα τώρα. Όταν μειωθεί ο όγκος από τα πράσα και την πιπεριά, προσθέτουμε είτε τριμμένη είτε έτοιμη κολοκύθα στον ατμό που θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ανακατεύουμε μέχρι να στεγνώσει εντελώς η φάρσα ή αλλιώς γέμιση. Αφήνουμε λίγο τη γέμιση να ξεκουραστεί και να κρυώσει, κυρίως να κρυώσει. Τις ζύμες αφήνουμε να ξεκουραστούν. Ρίχνουμε μέσα φύλλα φρέσκου λιόζου, 3 βιολογικά ή χωριάτικα αυγά, το γάλα και ανακατεύουμε. Αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά όμως για να τη ρίξουμε μετά πάνω στα φύλλα. Μόνο κρύα. Θρηματίζουμε και τη φέτα. Χοντρά κομμάτια. Δεν θέλουμε να λιώνει. Τα ανακατεύουμε. Τι είπαμε, αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Εντελώς. Παίρνουμε αυτή τη μπάλα ζύμης, την κόβουμε στη μέση και θέλω να δείτε πώς είναι. Τη δουλεύουμε και την κόβουμε ιδανικά σε 6 κομμάτια. Μετά ανοίγουμε φύλλα και απλώνουμε στον πάτο που τα ψιώ. Για 5. Θα μας βγει 10 κομμάτια γιατί είναι μεγάλη ζύμη. Μπαλάκια και ανοίγουμε.

πιέζουμε ελαφρά, αέρινα, για να πάμε στα τυχώματα του ταψιού και να αφήσουμε τα φύλλα να προεξέχουν. Γυρίζουμε προς τα μέσα τα τυχώματα και ρίχνουμε το τελευταίο φύλλο τσαλακωτό, μπόλικο ελαιόλαδο.

Τώρα μπόλικο λάδι, τελειώνουμε. Ό,τι τσόντα έχει μείνει και κομμάτι, το βάζουμε πάνω και μετά χαράζουμε την πίτα. Αν θέλετε, βάλτε και λίγο σουσάμι. Τη χαράζουμε και την ψήνουμε για τουλάχιστον 1,5 ώρα στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις.

0: βρήκα λαβράκι. Το πιο παλιό αρτοποιό φούρνος, ξυλόφουρνος, εδώ, στη Χαστιά. Παραδοσιακό αρτοποιό από το 1926, για να μην κάνω λάθος, έχει μέσα σουρέκι, χωριάτικο ψωμί, λαδοκούλουρα, κουλούρια όλων των ειδών. Δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε γιατί μας περιμένει ο κύριος που δεν θυμάμαι το όνομά του. Γιώργος Μπουραήμης. Ναι. Αυτό τώρα είναι τρίτη γενιά το αρτοποιείο.
1: Είναι η πρώτη την είχε ο παππούς μου, δεύτερος ο πατέρας μου, τρίτη γενιά εγώ.
0: Και κρατάς τώρα εσύ τις συνταγές από τότε.
1: Από αρχιωτάτο χρόνο.
0: Αλήθεια τώρα. Βλέπω καταπληκτικά και έχω δοκιμάσει καταπληκτικά πράγματα. Δεν ήρθα τυχαία επίσης εδώ, γιατί κάποιος μου είπε ότι πρέπει να πας εκεί. Πρώτον, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και φαίνεται, το εισπράξαμε. Και δεύτερον, ότι αυτό που τρως είναι τίμιο, είναι παλιακό, παραδοσιακό, αυτό που μας λείπει τώρα. Έχουμε μπροστά μας τώρα εδώ τρία ωραιότατα ψωμιά.
1: Λαδόψωμο. Χωριάτικο. Μπρουζημένιο.
0: Ναι, και κάνεις και το απλό.
1: Κυριολική σαλέσσος φουράζουμε, αλλά τώρα τελείωσε.
0: Γίνονται όλα, στον, είναι όλα, ξυλόφουρνος.
1: Όλα βγαίνουν στο ξυλόφουρνο εδώ πέρα, σε αυτό εδώ.
0: Όλα τι είναι, κουλούρια, παξιμάδια.
1: Από τα λοκούλουρα, αυτά εδώ, κότε, βανίλια, λαδοκούλουρα.
0: Ξεκινάω από κάτω. Κάτω δεξιά, κάτω αριστερά. Αυτό που πιάνεις τι είναι.
1: Αυτό. Αυτό είναι με σταφίδα. Αυτά είναι λαδοκούλουρα.
0: Λαδοκούλουρα.
1: Αμυγδάλου, σμερνέικο. Κούκκι με σοκολάτα, πορτοκαλοκούλουρα. Παξιμάδι με γλυκάνισο. Τα ξύλα να ζεσταθούν για να ανάψουμε αύριο το πρωί.
0: Τι ώρα ξεκινάτε, γιατί μιλάμε για την πιο...
1: 3,5 ώρα με 4 ώρα ναι. Είμαστε εδώ.
0: Την πιο επίπονη δουλειά. Για σας τώρα είναι 11 η ώρα το βράδυ. Τι να πω, είστε ξύπνοι από τις...
1: 3,5.

0: με 4 ώρα το πρωί ξεκινάμε και τελειώνουμε 5-6 ώρα το απόγευμα.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αλήθεια είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές. Γιατί έχει τελείως διαφορετικά ωράρια.
0: Σε αυτό βγήκε και η φράση: τι ώρα είναι, η ώρα που ξυπνάνε οι φουρνάρε, λένε.
1: Μπράβο. Και κοιμόμαστε με τις.
0: Πρέπει πάντοτε. Τελειώνουμε στις 6 ώρα, πάμε στο σπίτι. Καθίσουμε 10 ώρα, πρέπει να είμαστε στο κρεβάτι.
1: Δηλαδή, στο 24ωρο, ο ύπνος, ο καθαρός για ένα φούρναρι μέσο όρο είναι.
0: Είδος πολυτελείας.
1: Είναι είδος πολυτελείας, είναι 5-6 ώρες το πολύ,
0: Φυσικά.
1: Αλλά σε κρατάει ενεργό γιατί αγαπάς το που κάνεις. Βέβαια, τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο από παλιά και παλεύουμε γιατί.
0: Για τον Άρτον ημών των επιούσιων.
1: Αυτό. Έτσι. Εκεί καταλήξαμε.
2: Το Πάντερ ημών.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα. Δόξα τω.
1: Εδώ είμαστε με τον κύριο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένω υπόχρεος. Για το πρόσωπό σας και την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά. Πάντοτε επιτυχίες να έχετε.
1: Υγεία, αγάπη και ευλογία.
0: Τίποτα.
1: Bye. Για να δείτε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, ο οποίος τώρα γιατί σου κάνανε δώρα, επέμενα 10-15 λεπτά να πληρώσω και με γεμίσανε με 2-3 σακούλες πράγματα. Να πω, εντάξει. Δύσκολο πλέον, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Και δεν μιλάω για τα δώρα, μιλάω γενικότερα για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων.

Μόνος μου πίνω, μόνος μου τρώω, μόνος μου κερνιέμαι. Έρχεσαι στη Γρασιά και δεν τρώες αρνί και προβατίνα. Όχι. Προβατίνα για όσους γνωρίζετε, αρνί για όσους γνωρίζετε. Τζατζίκι για τους περισσότερους. Άντε Παναγία μου, να μπει λίγο λίπος μέσα μας.

Λουκάνικα Τρικάλων. Α, δεν μας τα λέει καλά. Μουσιάρια Μακεδονίας. Πρατίνα. Προβατίνα. Αλφα, αλφα. Τρία διαφορετικά λουκάνικα. Εγώ θα τα πάρω και τα τρία. Και ανάμεικτο και με πρόβατο και μουσχαρίσιο. Και απ' όλα τα καλά. Όπου μυρίζει καθαριότητα και νοστιμιά. Εδώ στη Χασιά. Και ζυγαριά όπως παλιά, ε! Βλέπεις τον άνθρωπο πάει και τα παίρνει απ' έξω το λουκάνικα. Τα έχει έξω, στεγνώνουν έξω φυσικά. Όπως παλιά. Όχι ψεύτικα πράγματα. Το καυτερό. Θα έρθετε, θα πάρετε λουκάνικα και κρέατα εδώ. Θα πάρετε στον Έλατο που είναι η οικογενειακή επιχείρηση. Θα φάτε όπως έφαγα εγώ. Τον αφρό από παϊδάκι. Και καληνύχτα.

σε ένα τηγάνι με λάδι και με το δέρμα προς τα κάτω θωρακίζουμε, τηγανίζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου. Αλατίζουμε καλά-καλά από τη μία και από την άλλη πλευρά αφού τα γυρίσουμε.

Προσθέτουμε μέσα φέτες λεμονιού. Σε μια γάστρα ή σε ένα ταψί, ιδανικά στη γάστρα, πατάτες baby στον πάτο. Ελιές ολόκληρες με το κουκούτσι, αν θέλετε και χωρίς. Και από πάνω το κοτόπουλο, το ζωμό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για μία ώρα στους 200 βαθμούς.

Ιεράκι. Έχει αεράκι αρκετό να φωνάζω. Πού είμαστε τώρα, είμαστε Ήμπαρς. Βάρκησα, βουλιαγμένη. Θα κάνουμε μια ωραία βόλτα. Σημαντική βόλτα, βασισμένη στο Σούνιο. Σας είπα πριν. Σούνιο, και όπου μας βγάζει ο δρόμος σήμερα είναι καταπληκτική και μας φυσάει, λογικό είναι το να φυσάει. Πάμε, γιατί μπορεί να μην ακούγονται πολλά και πρέπει να δούμε πολλά. Τώρα θα περάσουμε τις τρύπες του Καραμαλή, έτσι λέγονται. Οι πιο μοιημένοι γνωρίζουν το σημείο και ως Λουμπάρδα, λόγω της ομώνυμης παραλίας στο σημείο. Οι περίφημες τρύπες του Καραμαλή είναι τα περίφημα τούνελ στην Αθηνών Σουνίου, που βρίσκονται ανάμεσα στη Βάρκιζα και στο Κοροπή.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
1: Ναι.
2: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
1: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
3: Μαμά.
1: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
0: Πάμε IKEA.
1: Ναι.
4: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Μαύρο, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
4: Έτσι, γάντι.
3: Γάντι.
4: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος.
3: Ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-13 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
4: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
3: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
4: Γενικότερα...
3: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
4: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
3: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Σωστό.
4: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του.
3: Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον Ανεπόζο, που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
4: Δεν είχα παρτίδες. Ούτε
3: όχι μας, κάτι ιδιαίτερο.
4: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα ξέρω στον Γεντή που λέει να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν. Και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση.
3: Τι σου βγάζει Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
4: Με μία λέξη.
3: Με μία.
4: Οικογένεια.
3: Οικογένεια,
4: Οικογένεια. Κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
3: Όχι, να κερδίσεις και την άλλη.
4: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
3: Έχεις δίκιο.
4: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Κοίτα, σαν συμπαίχτη, αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαβοράκης.
3: Ο Ζαβοράκης.
4: Λύσα. Λύσα.
3: Λύσα
4: καγιά. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει

0: Και ο Χρήστος έτσι,
1: σωστό,
0: πόσο μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
1: ηλικία. Ναι, και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
0: έχει,
1: χρόνια.
0: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
1: Αλλά
0: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο, έτσι.

0: ομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε.
1: Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλω να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Nature Valley Alatini Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Alatini 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Αν οι Αθηναίοι με τον Παρθενώνα τίμησαν την Αθηνά, τη μία από τους δύο διεκδικητές της ονοματοδοσίας της πόλης, στο Σόνιο αφιέρωσαν το ναό στο δεύτερο διεκδικητή, στον Ποσειδώνα. Δεν υπήρχε ίσως και καλύτερη θέση από αυτήν. Ένας βράχος ύψους 60 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, στο νοτιότερο σημείο της πόλης, εκεί από που περνούν για τελευταία φορά όσοι φεύγουν με πλοίο από την Αθήνα. Ή το σημείο που συναντά κανείς πρώτο όταν πλησιάζει στην Αθήνα. Είναι ο ίδιος βράχος που σε μια παραλλαγή του μύθου στεκόταν ο Αιγαίας περιμένοντας το γιο του Θησέα να επιστρέψει από την Κρήτη, και όταν αντίκρισε στο βάθος του ορίζοντα το πλοίο με μαύρα πανιά, πήδηξε στο πέλαγο, που από τότε πήρε το όνομά του Αιγαίο. Από τις ανασκαφές προέκυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής ήδη από το 2800 π.Χ. Στον ίδιο το βράχο βρέθηκε ένα σφραγιδόλιθος μινωικής τεχνοτροπίας, ένα χάλκινο ειδόλιο με σπήρες της πρωτογεωμετρικής περίοδου που παραπέμπουν σε λατρευτικές τελετές στα μικυναϊκά και γεωμετρικά χρόνια. Από το πλήθος των ευρημάτων, όπως ξύφη, βέλη, δόρατα, ανδρικές πρωτομές, ομοιώματα οπλιτών, αλόγων και ασπίδων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπήρχε λατρεία ανδρικής πολεμικής μορφής που είχε σχέση με τις χθόνιες θεϊκές δυνάμεις. Στις αρχές του 5ου τοποθετείται και η ανέγκη

περίγερση του ναού του Ποσειδώνα, ο οποίος καταστράφηκε και αυτός από τους Πέρσες, όπως άλλωστε και ο μικρότερος ναός της Αθηνάς που είχε ιδρυθεί τον 6ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αθηναίοι έκτισαν το βράχο ισχυρό φρούριο για να εξασφαλίσουν τη διέλευση των σιτοφόρων πλοίων. Εκτός από το ναό του Ποσειδώνα, στο βράχο υπήρχε ο ναός της Αθηνάς Σουνιάδας, κτισμένος περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, προπύλαια δύο στοές, στη συνέχεια των προπυλαίων και ένας μικρός οικισμός.

Έχω φέτα. Έχω φέτα χότου, έχω σπανάκι φρέσκο. Θα κάνουμε μια συνταγή που θα την αγαπήσετε. Θα ξεχάσετε για λίγο το σπανακόριζο. Σπανάκι σωτέ με κουκουνάρι, με φέτα, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως γαρνιτούρα. Πάμε φωτιά, πάμε κοπές. Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμύδια. Εδώ θα βάλουμε φρέσκα κρεμμύδια και συνήθως αυτό κάνουμε όταν δουλεύουμε σπανάκι. Καθαρίζουμε μια με δυο σκελίδες κόρδου και το κάνουμε κιμά. Μουλιάζουμε για μισή ώρα τις σταφίδες σε χλιαρό νερό ή και σε κρύο, απλά θα σας πάρει παραπάνω. Καμπουρδίζουμε λίγο το κουκουνάρι σε καυτό τηγάνι. Αν θέλουμε το αφαιρούμε. Εκεί για το τηγάνι ήδη πήρε. Ρίχνω λάδι τώρα. Φρέσκο κρεμμύδι και σκόρδο. Επιστρέφουμε το τηγανάκι στη φωτιά και ρίχνουμε μέσα σταδιακά το σπανάκι. Αλάτι. Το σπανάκι έχει σοδαριστεί, παίρνουμε ελάχιστο από το νερό με τις σταφίδες, ρίχνουμε και τις σταφίδες μέσα. 1-2 λεπτά κατεβάζουμε και φρηματίζουμε φέτα.

Το Σούνιο τώρα έχει κι άλλες ομορφιές. Φεύγεις και πας προς Λαύριο. Περίπου μισή ώρα έρχεσαι εδώ σε αυτό το μαγικό τοπίο. Εθνικός Δρυμός λοιπόν, ιδρύθηκε το 1971, άγνωστος στους περισσότερους, πιο πολλοί έρχονται για να φάνε, για να πάνε στο ναό κτλ. Εδώ τώρα είναι αυτό που αρέσει σε μένα, αρέσει και σε εσάς. Έχει. Είναι ένα μικρό δασάκι, παγκάκια, να κάνεις πικνίκ, να γουστάρεις, να απλωθείς, να ξεδιπλωθείς, να κάνεις το πικνίκ σου, να ξαναφάς, να πιεις καφέ, να πιεις ό,τι θες και κάτι που θα δούμε σε λίγο. Το βασικότερο όλων. Πάμε, είναι πίσω.

Φτάνοντας τώρα εδώ, ακριβώς πίσω, πίσω ακριβώς από μένα, υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Κάνοντας βόλτες και γυρίζοντας και εξερευνώντας όλη την περιοχή, θα διακρίνεις στοές μεταλλείων του προηγούμενου, του περασμένου αιώνα. Θέλετε να πάμε? Δεν θέλετε? Αυτό που σας είπα κάνουμε τώρα, έτσι. Περπατάμε περιφερειακά από το Δρυμό. Κάνουμε το διπορικό μας, αυτό που μας αρέσει. Και από όπου μπορώ και είμαι safe, είμαι ασφαλής, θα σας δείχνω και ωραίες εικόνες.

Πίσω μου είναι το Λαύριο, μπροστά μου είναι το Σούνιο. Ο Δρυμός είναι ακριβώς στη μέση. Και στο Λαύριο έχει καλό φαγητό, όπως εξίσου και στο Σούνιο. Τώρα εγώ δεν ξέρω που θα πάω. Προς το παρόν, βόλτα στο Δρυμό. Είπαμε, γύρω γύρω. Αυτά εδώ μπροστά τα δέντρα είναι αγριελιές. Έτσι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τις εκμεταλλευτούν και τραβάνε όλη τη δύναμη από το έδαφος. Όπως επίσης, ακριβώς κάτω στον πάτο του Δρυμού αυτής της τεράστιας τρύπας υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά σπάνια βότανα.

Βάζουμε σε ένα μπολ ανάμεικτους ξηρούς καρπούς μαζί με αποξηραμένα φρούτα. Κόβουμε το σέλερι με ένα καλό μαχαίρι σαντόκου όπως αυτό εδώ της Opinel σε μικρά κομματάκια ή πολύ ψιλοκομμένο. Μήλα ζαγορίν, πρωταγωνιστής στο ορεκτικό ή και τη σαλάτα μας. Τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε και τα κόβουμε σε μικρά ζαράκια.

πάμε να ολοκληρώσουμε ένα γιορτινό, αν θέλετε, ορεκτικό ή ακόμα και σαλάτα με κριτικό σύγκλινο. Θα το κόψουμε και αυτό πολύ ψιλοκομμένο σαν κιμά και θα το ενσωματώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τη μαγιονέζα. Άλλα το πιπερώνουμε. Golden Classic μαγιονέζα της Viosal μέσα στο μείγμα μας. Και επειδή ποτέ δεν είναι αρκετή μια κουταλιά από τις συγκεκριμένες σαλάτες, οι οποίες είναι ολόφρεσκες και είναι μαζί μας από το 1985, ανακατεύουμε και κάνουμε μια τύπου ρώσικη. Βάζουμε σε μια ξύλινη βάση ή σε ένα πιάτο γκοφρέτες βιολογικές, παρακαλώ, καλαμποκιού, γι' αυτό και έχουν αυτό το κίτρινο χρώμα, αγρόκτημα Αντωνόπουλος και φυσικά βιολογικές. Και πάνω το μείγμα της σαλάτας.

Λαύριο. Λαύριο. Είπαμε. Θα φύγουμε από το Σούνιο, δεν θα γυρίσουμε πίσω, θα έρθουμε στο Λαύριο και μάλλον θα τσιμπήσουμε κάτι γιατί έχουμε από το πρωί και απογευματιάζει σε λίγο. Ακούστε τώρα, όσοι δεν γνωρίζετε. Καραβάκια, δεξιά-αριστερά, πίσω και τα λοιπά. Κρουαζιερόπλοια επίσης. Από εδώ, που εγώ δεν γνώριζα, τα καράβια φεύγουν για Κύθνο, για Λίμνο, για Κέα, μάλλον για Τζιά, έτσι το πω αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά οι μυρουδιές είναι θαλασσινές. Ουζεροί, ταβέρνες, ψαροταβέρνες. Και τι μένει, μια βόλτα στο κέντρο και μάλλον κάτι.

0: Τώρα είμαστε στην ψαραγορά που πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν και πάνε τώρα στα μαγαζιά εδώ τα παραλιακά όπως κάνουν οι πιο πολλοί, δηλαδή πας στο Βολό, στο λιμάνι, τα ψαγμένα όμως είναι αλλού. Είναι μέσα στις στοές, είναι μέσα στα στενά, είναι μέσα στην ψαραγορά. Αυτό κάνω κι εγώ και σε λίγο θα τα δείτε. Πας μαγειρεύοντας.
1: Δυνατά.
0: Δυνατά.
1: Μαγείρεψε ό,τι θέλεις.
0: Τι ό,τι θέλω, όχι, να μην πεις τι θέλεις.
1: Τι θέλουμε.
0: Να δώσουμε πάσα για μαγειρική. Όχι σπανακολτυρόπιτα. Αλλαντικό, κάτι με φέτα μάλλον θες.
1: Φέτα.
0: Με φέτα. Λοιπόν, ραντεβού στη μαγειρική έφυγα.
1: Είμαστε μαζί σου.
0: Βάζουμε τη φέτα σε ένα μπολ και παίρνουμε ξύσμα από ένα καλό ακέρωτο λεμόνι.

και μια σκερίδα σκόρδο. Μόλις πάρει βράση το νερό το αλατίζουμε ή πριν πάρει βράση και ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια. Έχω επιλέξει μακαρόνια ζέας ολικής. 3 λεπτά πριν είναι έτοιμα τα μακαρόνια, προσθέτουμε μέσα σπανάκι baby. Ενσωματώνουμε. Και λίγο πριν τα κατεβάσουμε και τα σουρώσουμε, θα τραβήξουμε από αυτό το ζωμό γύρω στη μία κούπα. Ρίχνουμε το νερό από τα ζυμαρικά μέσα στο μείγμα της φέτας, ανακατεύουμε. Έχει πέσει και ένα μακαρόνι, δεν πειράζει. Σουρώνουμε τα μακαρόνια και ενσωματώνουμε το μείγμα αυτό μαζί με τα μακαρόνια μέχρι να πάρουμε μια παχύρευση ωραία σάλτσα. Το μείγμα, λίγο λάδι, πάντα ελαιόλαδο, αγνό παρθένο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε με πέρι μπούκοβο.

εντάξει, δεν μου αξίζει ένα ούζο, μία φάβα και μισό κιλό κρασί. Μου αξίζει. Ξεκινάω με φάβα και πίσω ο πινέλ, συλλεκτικός όπως πάντα. Παναγία μου. Part 2. Λείπει Μαρίδα? Όχι, δεν λείπει. Και γιατί να λείπει? Λεμονάκι έτσι ώστε να υπάρξει οξύτητα. Το θέλει, το θέλει. Το ψάρι θέλει τη βιταμίνη C. Να πάρουμε ωμέγα 3 λιπαρά, σαρδέλα και επίσης μπόλικο λεμόνι. Ναι, αυτά είναι. Αυτά θες. Και τι άλλο θες? Θες και ένα καλαμάρι στη σκάρα. Τέλος με καλαμάρι στη σκάρα, αρκετά. Αρκετά, γιατί έχουμε και βολτά. Και κόβω και τσιμπάω και τρώω.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην Γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
5: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
6: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
10: Μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει...
11: Έτσι, γάντι.
10: Γάντι.
11: Γάντι. Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο, σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει... Μην τα παρατάς ποτέ, ένα πάθος.
10: Ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
11: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
10: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
11: Ε, γενικότερα...
10: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
11: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
10: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Σωστό.
11: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του.
10: Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον
11: Ερκόζο,
10: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
11: Δεν είχα παρτίδες. Ούτε
10: όχι κάτι ιδιαίτερο.
11: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα ξέρω στον γεντή που λέει να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση.
10: Τι σου βγάζει Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
11: Με μία λέξη.
10: Με μία.
11: Οικογένεια.
10: Οικογένεια,
11: Οικογένεια. Κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
10: Όχι, να κερδίσεις και την άλλη.
11: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
10: Έχεις δίκιο.
11: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Κοίτα, σαν συμπαίχτη, αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
10: Ο Ζαγοράκης.
11: Λύσα. Λύσα.
10: Λύσα
11: καγιά. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος.
10: Έτσι,
11: πόσο μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος.
10: Ναι, και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
11: έχει,
10: χρόνια.
11: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
10: Αλλά
11: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο, έτσι. Όλοι του.

0: τους, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και Πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε.
1: Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλω να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι Κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετη κρίση για τους κατηγορούμενους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Η απόφαση έρχεται σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και έπειτα από μια μακρά ποινική προδιαδικασία και περίπου έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ, με πολύ ισχυρή πλειοψηφία, 6-1 ήταν το αποτέλεσμα, μειοψήφισε όπως είπες ο πρόεδρος, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες είναι αθώοι για την κατηγορία της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη. Μια υπόθεση που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο, μια υπόθεση που με πολύ μεγάλο αγώνα της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη έφτασε στην διαδικασία, την δικαστική και στην ακροαματική διαδικασία που κράτησε, όπως είπες, ένα χρόνο. Οι δύο ψαράδες εξ αρχής δήλωναν αθώοι ότι δεν είχαν καμία συμπλοκή με τον Σύφη Βαλιράκη, όπως η οικογένεια ισχυρίζεται. Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, ξέσπασαν σε κλάματα και οι δύο αδέλφια, επαγγελματίες αλληλής της περιοχής, ενώ η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη δηλώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης, θα καταθέσει δηλαδή αίτημα για να υπάρξει εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω ότι ο εισαγγελέας της έδρας, όπως είπες και εσύ, είχε προτείνει την ενοχή σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματα με βάση τα στοιχεία που είχαν βρεθεί. Όμως το δικαστήριο 6-1, δηλαδή οι δύο δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι ήταν αυτοί οι οποίοι αθώωσαν τους δύο κατηγορούμενους, Σωτήρη.
0: Μάλιστα. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, με θερμά λόγια μίλησε για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην Πνίκα, ενώ τόνισε πως η χώρα μας αποτελεί απαραίτητο φύλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην ανάπτυξη, την ενέργεια και την άμυνα. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είχε θερμή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών χθες το απόγευμα στην Αθήνα. We are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift. Skyrocketing defense spending, a flurry of new partnerships and programs. Expanded manufacturing and production, following on the historic defense commitments made last year in The Hague. Greece has been at the center of this shift. The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense, where Greece has been a model ally. It is our sincerest hope that all of Europe will follow your example. Though passions may at times have strained the bonds of affection between the United States and Europe, it must not be allowed to break them. Together, we must strengthen an alliance capable of confronting the threats of our age. And we can, because we do not believe the transatlantic friendship should be zero sum. Quite the opposite. Our vision is an alliance whose strength is greater than the sum of its parts. It is a vision we saw in action just last month in an unprecedented new agreement between the United States, Denmark, and Greenland, an agreement

0: agreement that will reshape the Arctic and bolster the security of all of NATO. All three partners in that deal emerged victorious. All of Europe and NATO and the United States emerged safer, stronger, and more secure because of it. We want to win together. We must win together.
1: Μπορεί οι εργασίες στα ανατολικά του Ηρακλείου, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ να συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς είναι το πιο όριμο έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων παρουσία του Πρωθυπουργού θα πάει χρονικά πίσω. Θυμίζουμε ότι αρχικός προγραμματισμός, αν και δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έρθει στο Ηράκλειο το προσεχές Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκαινιάσει ο ίδιος το έργο, προσδίδοντας και έναν συμβολισμό αλλά και έναν πανηγυρικό τόνο στη διαδικασία. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Χάρη.
2: Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση για την κάθοδο του Πρωθυπουργού. Το πρόγραμμά του, από ό,τι τελικά φάνηκε, δεν μπορεί να σηκώσει την επίσκεψη στο Ηράκλειο, οπότε αυτό μετατίθεται για αργότερα. Τα πρώτα χιλιόμετρα του δρόμου έχουν δοθεί σε κυκλοφορία από την περασμένη εβδομάδα, θυμίζω, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το παλιό εθνικό δίκτυο, αλλά και να μπορέσουν να εξυπηρετούνται οι οδηγοί και να μην ταλαιπωρούνται όπως γινόταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμίζω είχε κλείσει η εθνική οδός, οπότε η κυκλοφορία γινόταν μόνο από την παλαιά εθνική μέσα.
1: Για περίπου δύο εβδομάδες είχε γίνει, Χάρη, αυτό. Σωστά μας το θυμίζεις. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την πορεία των έργων επί της ουσίας. Το έργο, αυτά τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, διότι το οδικό έργο είναι συνολικά, αν θυμάμαι καλά, 14-15 χιλιόμετρα.
2: 14 χιλιόμετρα είναι.
1: Έχει να κάνει με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και πότε θα μπορέσει να το εντάξει στο πρόγραμμά του το Μέγαρο Μαξίμου, για να δώσει έτσι και αυτό τον πανηγυρικό χαρακτήρα στην τελετή της παράδοσης, έτσι δεν είναι?
2: Παράλληλα, Σωτήρη, οι εργασίες συνεχίζουν να εκτελούνται.
1: Σωστά.
2: Στο υπόλοιπο τμήμα, αλλά και στο τμήμα αυτό το οποίο κυκλοφορείται, εργασίες που έχουν να κάνουν είτε με διαγραμμίσεις, είτε με συνέχιση των εργασιών αντιστήριξης πρανών, είτε με τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, και όχι με το οδόστρωμα, όχι με το αυτό καθεαυτό άξονα. Είναι, θυμίζω, ένα έργο το οποίο είναι δημόσια δαπάνη.
1: Είναι το μόνο από τα τρία δημόσια έργα του ΒΟΑΚ.
2: Έτσι. Ένα από τα τρία έργα. Το άλλο είναι το Χερσόνησος Νεάπολη και το Κίσαμος Χανιά Ηράκλειο, η παραχώρηση. Είναι το έργο το οποίο ξεκίνησε με προβλήματα, όμως στη συνέχεια έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ήταν ένα έργο που είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε κατάφεραν οι ανάδοχοι να τρέξουν τις διαδικασίες σε συνεργασία με το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και πολύ σύντομα, μέσα στο χειμώνα πάντα, το έργο θα παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, δηλαδή και από τους δύο κλάδους κυκλοφορίας και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα, δηλαδή οι οδηγοί βλέπουν τον βόρειο οδικό άξονα πώς έχει μετατραπεί σε αυτό το τμήμα, βλέπουν το διαχωριστικό στιθέο, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιούν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, βλέποντας ότι έχει δύο κλάδους στην συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει η ΛΕΑ, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και είναι εμφανής η αλλαγή στο συγκεκριμένο τμήμα σε σχέση με το πώς ήταν πριν.
1: Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη. Βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, κυρίως στο Ρέθυμνο, με τον ΕΟΔΗ μάλιστα, αλλά και τις τοπικές υγειονομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ αυτών και μια ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μάνο, καλησπέρα. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και θα την καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίου,

0: Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Η Περιφέρεια ενημερώθηκε επίσημα από τον ΝΕΟΔΗ την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου για 73 περιστατικά, εκ των οποίων Σωτήρη 30 στο Ρέθυμνο. Στη συνέχεια δηλώθηκαν ακόμη 20, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 93. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η σημερινή καταγραφή εμφανίζει πτωτική τάση, ενώ το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ελεγχόμενο. Σωτήρη.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι η ποσότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων που κινητοποίησε τον ΕΟΔΗ και έβαλε σε εφαρμογή και τα πρωτόκολλα που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικές δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, του κυρίου Αντώνη Παπαδάκη.
2: Έχει μια υπέρμετρη πλέον δημοσιότητα λάβει το θέμα. Όταν αντίστοιχα το 2024 είχαμε 1.000 κρούσματα μόλις σε κάποιες εβδομάδες σε άλλη περιφερειακή ενότητα. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει στο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχθούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστεντερίτα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή. Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
1: Σε πρωτοφανή την τελευταία πενταετία επίπεδα σκαρφαλώνουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα του Αποσελέμη. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις σφοδρές βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας έχουν σηματοδοτήσει την εντυπωσιακή αύξηση των υδατικών αποθεμάτων στον ταμιευτήρα του φράγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Και ποιος θα μας το έλεγε, Σωτήρη, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό το φράγμα Ποσελέμη είχε φτάσει στα όρια του, δηλαδή στα όρια ασφαλείας σχεδόν, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και σήμερα οδεύει ολοταχώς για τα 20 εκατομμύρια. Ποιος θα μας έλεγε δηλαδή ότι μέσα σε ένα χρόνο και με δύο ουσιαστικά περιόδους έντονων βροχοπτώσεων να έχουμε αυτά τα αποθέματα
1: και
3: στο
1: μάλιστα,
3: φράγμα Ποσελέμη.
1: Εκτός προγράμματος, έτσι, η μία ήταν την άνοιξη που μας πέρασε και η τελευταία τον Οκτώβρη, σε περιόδους δηλαδή που παραδοσιακά δεν έχουμε μεγάλους όγκους βροχής και είναι αυτό το ευχάριστο σε εισαγωγικά, αν μπορεί να υπάρξει κάτι ευχάριστο με τέτοιας έκτασης καταστροφές. Είναι η άλλη όψη αυτής της κακοκαιρίας.
3: Το φράγμα Ποσελέμη, όπως είπες και εσύ, έχει 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό και η εισρωή υδάτων από τη σύραγγα που μεταφέρει τα πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου προς το φράγμα συνεχίζεται. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή μέχρι και την Κυριακή με αυτούς τους ρυθμούς το φράγμα να φτάσει ίσως και στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, που σημαίνει ότι το απόθεμα που θα έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για να συνεχίσει απρόσκοπτα την υδροδότηση του βορείου μετόπου των Δήμων

0: Αγίου Νικολάου Χερσονήσου και Ηρακλείου θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο κίνδυνος να υπάρξουν διακοπές υδροδότησης απομακρύνεται, μόνο αν υπάρξουν βλάβες, και είναι πολύ
1: πιθανό. Κοίταξε, Χάρη, με αυτά τα δεδομένα υπάρχει επάρκεια ακόμη και στο πλέον ακραίο σενάριο που στο εξής δεν θα ρίξει ψυχάλα, καλύπτονται οι ανάγκες των τριών δήμων της βόρειας ακτογραμμής του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου, της Χερσονήσου και του Ηρακλείου, μέχρι και το 2029 και μάλλον θα έχουμε και περίσσευμα για το 2030. Αυτό είναι τα δεδομένα αν φτάσουμε ή αν ξεπεράσουμε τα 20 εκατομμύρια κυβικά.
0: Και όλοι πλέον εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό φέτος για πρώτη φορά από το 2022, ήταν στέλνει Φλεβάρι του 2022, το φράγμα να υπερχυλήσει και πάλι με την ροή υδάτων που έχουμε αυτή την περίοδο, με τα αποθέματα που έχουμε αυτή την περίοδο και με το δεδομένο ότι δεν έχουμε μπει ακόμα ουσιαστικά στην περίοδο του χειμώνα, που είδαμε και πέρυσι ότι έστω και την τελευταία στιγμή υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις και αρκετό νερό που μπήκε στο φράγμα, θυμίζω, είχε φτάσει κοντά στα 10 εκατομμύρια. Οπότε οι εκτιμήσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης είναι ότι μετά από 5 χρόνια περίπου θα έχουμε και πάλι υπερχυλήσεις του φράγματος.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Για δραματικές ελλείψεις στοιχειωδών υποδομών αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Κρήτη έκανε λόγο ο Κώστας Σινολάκης στον απόϊχο των καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στο νησί. Είναι θαύμα το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε εθρηνήσει περισσότερα θύματα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο σημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής φυσικών καταστροφών. Έκανε επίσης ξεχωριστή αναφορά στο ανάγλυφο της Κρήτης, την πυκνή δόμηση στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
2: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Σινολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
3: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, αν το ξαναδούμε, δεν ξέρω αν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
2: Ο κ. Σινολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
3: Ήταν όντως μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίνοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές σου. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών.

0: των έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Του 2023.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα του φράγματος από Σελέμη. Το ρεπορτάζ μας έδωσε νωρίτερα ο Χάρης Λεοντάκης. Να καλησπερίσω, είναι στη σύνδεσή μας ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Θοδωρής Νίνος. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Μεταξά, καλησπέρα στο κρατήσιο.
1: Έλεγα, κύριε Νίνο, ότι είναι η άλλη όψη της κακοκαιρίας, πέρα από τις καταστροφές, είναι αυτή η εντυπωσιακή ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πίσω πρέπει να πάμε, εσείς είστε εμπειρότερος, τα γνωρίζετε καλύτερα, για να εντοπίσουμε εβδομάδα με 8 εκατομμύρια κυβικά ενίσχυσης των αποθεμάτων νερού της υποδομής.
2: Κοιτάξτε, να πάμε καταρχάς πίσω στο μέγεθος του ύψους βροχής που δέχτηκε ιδιαίτερα η περιοχή εκεί της Ανατολικής Κρήτης. Είναι πλέον, γιατί μας δόθηκε και ο χρόνος, αλλά και οι ειδικοί επιστήμονες να ασχοληθούν με το φαινόμενο. Δεν έχει σημειωθεί στην Κρήτη τουλάχιστον την τελευταία 25 ετία και ιδιαίτερα στην περιοχή εκεί του Οροπεδίου και του Ηρακλείου τέτοιο έντονο φαινόμενο όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Επίσης, δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ, υπάρχει καταγραφή βέβαια από άλλα πλημμυρικά επεισόδια που έχουν συμβεί στο Οροπέδιο μήνες από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο, τα οποία είναι συχνά και θα έλεγα ετήσια. Γι' αυτό και δικαιολογήθηκε ως ένα βαθμό η κατασκευή ενός τόσο δύσκολου τεχνικά έργου, προκειμένου να συμβάλλει στην αποστράγγιση, στην ταχύτερη αποστράγγιση του οροπεδίου. Κάτι το οποίο συμβαίνει με αυτό το έργο. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ύψη βροχής στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερεύησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερμιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερεύσαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού. Εξ
1: κύριε
2: αυτών
1: Νίνο,
2: είναι φυσιολογικό μεγάλη ποσότητα να οδεύσει στον Αποσελέμη.
1: Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση από κατοίκους του οροπεδίου, κυρίως από παραγωγούς που είδαν τις περιουσίες τους, τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται και λένε ότι κάτι δεν λειτουργήσε σωστά στον μηχανισμό. Ή να το πω διαφορετικά, αν είχε λειτουργήσει σωστά, οι καταστροφές θα ήταν μικρότερης έκτασης. Και θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα διπλό. Υπήρξε κάποια οποιαδήποτε δυσλειτουργία στον μηχανισμό αποστράγγισης, σε αυτό το περιβόητο θυρόφραγμα που όλοι έχουμε γίνει ειδικοί τα τελευταία 24 ώρα. Ένα ερώτημα. Και δεύτερον, εάν με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα μπορούσε να αποτραπεί, όχι πλήρως το φαινόμενο, αλλά αυτή η έκταση των καταστροφών.
2: Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημά σας, με απόλυτο τρόπο ναι, υπήρξε αστοχία. Δεν άνοιξε το θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστιού και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβει το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το μεν προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη. Οι κάτοικοι με τους οποίους έχω μιλήσει αρκετές φορές με διαβεβαιώνουν ότι δεν εισήλθαν μεν στην περιοχή που είναι το θυρό.

πράγμα, αλλά δεν προσπάθησαν να το ανυψώσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία, γιατί δεν μπορεί ένα τμήμα της υποδομής το οποίο συντηρήθηκε και υπάρχει καταγεγραμμένο στο πρωτόκολλο και στα Μήτρωα Συντήρησης του Έργου στις 4 του Σεπτέμβρη από συγκεκριμένα

0: επίσης και έκλεισε. Ο ίδιος ένας εκ των δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο. Πάμε όμως στην ουσία της παρατήρησης που αφορά και τη ζημιά που έχει γίνει στις,
1: θα μπορούσε να προκύψει, στην παραγωγή. Θα μπορούσε να προκύψει λοιπόν, μια τέτοιου μια τύπου παραγή. Βλάβη στο ενδεχόμενο που κάποιος επιχείρησε να το ανοίξει χειροκίνητα.
0: Θα μπορούσε, κύριε Μεταξά, αλλά δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας.
1: Ναι, όχι,
0: αυτό
1: δεν εξετάζουμε.
0: Θα διερευνηθεί. Ο οργανισμός θα κάνει αυτό που είχε κάνει και πέρυσι που υπήρξε μία επίσκεψη σε καταστάσεις μη εξουδοτημένου προσωπικού, προσπαθώντας πάλι να επιφέρει κάποια μεταβολή στη λειτουργία του θηροφράγματος και ελήφθησαν οι σχετικές από τον νόμο προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει η αρμόδια εισαγγελική υπηρεσία.
1: Ναι,
0: αυτό το
1: γιατί έχει ενδιαφέρον ώστε να δούμε τι έγινε κυρίως, αλλά να αποτραπεί ένα αντίστοιχο φαινόμενο στο μέλλον. Πάμε τώρα στο
0: ωραία,
1: μετά. Έστω ότι είχε ανοίξει το θηρόφραγμα, δεν θα είχαμε καταστροφές στον κάμπο?
0: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού που ακόμα υπερχυλίζει από το θηροφράγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θηροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχύλησή του νερό προς το χόνος, το οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χόνους. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θηρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χόνος. Τα ύψη βροχής ήταν τέτοια που αν είχαμε ανοίξει το θηρόφραγμα την Πέμπτη το βράδυ και δεν είχε διαπιστωθεί η βλάβη, η αστοχία, όπως θέλετε ονομάστε τη, θα το δούμε, αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θηρόφραγμα και μάλιστα, όπως ενημερώθηκα πριν μισή ώρα, είναι ακόμα περίπου 1 μέτρο και 80 εκατοστά πάνω από το θηρόφραγμα. Δηλαδή,
1: 4 ημέρες μετά την τελευταία βροχόπτωση.
0: Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Σε αυτό θέλω να είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος, γιατί ακούω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την καταστροφή της αγροτικής παραγωγής και την αστοχία του θηροφράγματος. Ο θεσμικός εκπρόσωπος του οροπεδίου, ο δήμαρχος οροπεδίου Λαστιού, ερωτηθεί σχετικά, επιβεβαίωσε και είπε με απόλυτο και σαφή τρόπο και αυτός ακριβώς το ίδιο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στεναχώρια και αγανάκτηση για το χαμένη αγροτική περιουσία, όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό στα πλαίσια ενός φαινομένου το οποίο δεν το έχει ξαναδεί το οροπέδιο ποτέ τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ποτέ, και δεν έχει αντιμετωπίσει η Κρήτη στο σύνολό της την τελευταία 25 ετία αντίστοιχο φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα. Είτε δυστυχώς έχουν αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, είτε το θετικό με την τροφοδότηση του αποσελένη. Και για να μην επαναληφθεί και να μην έχουμε αυτή την, αν θέλετε, διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων, αυτό το οποίο έχει προταθεί ήδη και έχει συζητηθεί με τον Δήμαρχο και το Δήμο Οροπεδίου, είναι η δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα ασχολείται με θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας σε θέματα λειτουργίας των εγκαταστάσεων μας στο οροπέδιο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνεχή ανταλλαγή πληροφορίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην έναρξη της κακοκαιρίας, λόγω κυραμμένου,

0: λοιπόν επεισοδίων, είχαμε περίπου 35 με 40 λεπτά, δεν είχαμε καθόλου εικόνα από το οροπέδιο. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Δεν ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε τα 850 χιλιοστά βροχής που ακολούθησαν σχεδόν μέχρι την Παρασκευή στις 11, είχαμε στο οροπέδιο 200 χιλιοστά βροχής. Είτε ή το ανοιχτό το θυρόφραγμα είτε όχι, το πλημμυρικό επεισόδιο θα συνέβαινε.
1: Μάλιστα.
0: Και ακριβώς με την έκταση που έχει.
1: Κατανοητό. Τελευταίο ερώτημα από την εμπειρία σας, επειδή ακόμη υπάρχει πολύ νερό στην περιοχή και μέχρι και χθες με βάση τη μέτρηση και την ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης κατεβάζει η σύραγγα πάνω από 50.000 κυβικά την ώρα. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό και πόσο τελικά εκτιμάτε ότι θα φτάσουν τα αποθέματα του αποσελέμι από την συγκεκριμένη βροχή, κύριε Νίνο?
0: Οι εισρωές των αποσελέμι συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένα την εικόνα, με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, να εισέλθουν, θα καταφέρουμε να εισέλθουν αυτές οι ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα. Από εκεί και πέρα έχουμε ήδη δρομολογήσει με συνεργείο και εντός και εκτός του οργανισμού, και μόλις φτάσουμε στην υπερχείληση θα παρέμβει με ένα σχετικό ελεγχόμενο ρίσκο το συνεργείο να αποκαταστήσει το θυρόφραγμα και θα ανυψώσουμε το θυρόφραγμα, οδηγώντας πλέον, συνεχίζοντας μάλλον, να οδεύει για να εκτονώνεται το οροπέδιο προς και το χώνος και μέσω της σύραγγας στον αποσελέμι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σύστημα λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μόλις φτάσει η στάθμη του νερού στο θυρόφραγμα θα γίνουν οι εργασίες, έχουν όλα δρομολογηθεί όπως είπα πριν, θα ανυψωθεί το θυρόφραγμα και θα συνεχίσει η απορροή με την ίδια ένταση που την έχουμε και σήμερα. Με δεδομένο τώρα ότι είναι περίπου 5.000 στρέμματα κάτω από τη στάθμη του νερού σήμερα που μιλάμε, θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ακόμα για να κατέβει η στάθμη του νερού, αν δεν έχουμε πρόσθετη βροχόπτωση ή αν δεν περιοριστεί, γιατί είναι και αυτός ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι κατεβαίνει η δυνατότητα παροχήτευσης του ποταμού Χαυγά, γιατί κατεβαίνει η στάθμη που γίνεται η απορροή στην περιοχή του Χόνους. Αν συνεχίσει αυτή η κάδος, που σημαίνει ότι αδυνατίζει η παροχή του ποταμού, τότε σε 6 μέρες θεωρώ ότι θα μπορούν οι αγρότες να επισκεφτούν, μιλάμε για τα τελευταία κομμάτια αυτά, ναι, ναι, που βρίσκονται βόρειο-δυτικά της εγκατάστασης. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόβλεψη και πραγματικά δυστυχώς θεωρώ ότι για την παραγωγή, ακόμα και να υποχωρήσει το νερό, αντιλαμβάνεστε ότι όταν βρίσκεται η υγρασία και το έδαφος είναι κορεσμένο.
1: Ναι. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Ολική καταστροφή.
0: Με νερό, δεν μιλάμε για αποκόμιδη πλέον. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί θα βοηθήσουμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις. Ήδη προβήκαμε σε μια συμβολική ενέργεια, αλλά δίνει νομίζω την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε υποστηρικτικά προς την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες του οροπεδίου Λαστείου.
1: Πέρυσι τέτοιο καιρό, κύριε Νίνο, συζητούσαμε με όρους εφιαλτικούς για τη λειψιδρία, για την επάρκεια των αποθεμάτων με τον αποσελέμι στο όριο ασφαλείας. Τα δεδομένα σήμερα λένε ότι ακόμη και αν δεν ρίξει ψυχάλα, έχουμε και περίσευμα για το 2030. Σωστά περίπου το υπολογίζω?
0: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση και με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Αντιμέτωποι με το φάσμα του οικονομικού αφανισμού βρίσκονται οι ψαράδες της Κρήτης, με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και της καθυστερίας.

0: Στις αποζημιώσεις, οι ΑΛΙΣ οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αντιδρούν επίσης στον αποκλεισμό των μικρών παράκτιων αλλιευτικών σκαφών από τον διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται οι αποφάσεις. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο.
1: Η κινητοποίηση επαόριστον αναμένεται να προχωρήσουν οι επαγγελματίες αλληλείς στο Ηράκλειο, ενώ ήδη έχουν προαναγγείλει ότι θα πραγματοποιήσουν Παγκρίτιο συλλαλητήριο την ερχόμενη Κυριακή. Στο Ηράκλειο, όπως και σε άλλες πόλεις της Κρήτης, προγραμματίζονται αποκλεισμοί λιμανιών, ενώ οι αλληλείς δηλώνουν ότι συγκεντρώνουν τις άδειες των σκαφών τους για να τις παραδώσουν στο Υπουργείο. Καταγγέλνουν επίσης την εκρηκτική αύξηση του κόστους λειτουργίας, τη μειωμένη αλλιευτική παραγωγή και την απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης. Με αυτά τα δεδομένα, Σωτήρια Αλληλή συναντώνται σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου, προκειμένου να εξετάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
0: Για την πλήρη ανακαίνιση, το Κέντρο Υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αβγιανάκη. Ο κύριος Αβγιανάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
2: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αβγιανάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αβγιανάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
3: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο τομιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
2: Όπως διευκρίνησε ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
4: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθάρι και το χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνους, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
0: Απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας στην περιοχή του Θραψανού, διερευνούν οι αρχές. Οι επιτίδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν

0: από 87χρονη 15.000 ευρώ με το πρόσχημα της διαρροής ραδιενέργειας. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει. Ελένη.
1: Ακριβώς, Σωτήρη, από τη δίθεν διαρροή ρεύματος πέρασαν στην διαρροή ραδιενέργειας οι απατεώνες που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ το Ηράκλειο, καταφέρνοντας αυτή την φορά να αποσπάσουν, όπως είπες και εσύ, 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό απάτη σημειώθηκε στο θεραψανό του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας με θύμα την ηλικιωμένη που δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνωστό άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μία διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δίθεν διαρροή ραδιενέργειας, προκαλώντας της πανικό, σύμφωνα με πληροφορίες και του ΚΡΕΤ 24. Η ηλικιωμένη πίστηκε από όσα της είπε ο απατεώνας και ακολούθησε τις οδηγίες του. Συγκέντρωσε λοιπόν, Σωτήρη, σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά και ακόμη το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στην συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατευόταν από το υποτιθέμενο αυτό κίνδυνο. Λίγη ώρα αργότερα, Σωτήρη, όμως, διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά μαζί με τις οικονομίες της, Σωτήρη.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα παράδοξο που συνοδεύει την απόφαση διπλασιασμού της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Στις σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο εκτός της ευνοϊκής ρύθμισης κινδυνεύουν να μείνουν τα μικρά σκάφη παράκτιας αλίας. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλιέων του Ηρακλείου, η κρατική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο ναυτιλίας, την ώρα όμως που τα μικρά αλιευτικά χρησιμοποιούν κοινό πετρέλαιο κίνησης.
1: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλίης του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
2: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
1: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
3: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι ανεμότρατες, όπως τα γρηγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
2: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπεκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
3: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλιεία και ειδικά η μικρή κλίμακα.

0: Γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα δελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η Μεγάλη Αλία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Ξανά στο αστυνομικό δελτίο, περισσότερα από 36 κιλά κάναβης είχαν ήδη προλάβει να μαζέψουν οι καλλιέργητες της φυτείας που εντοπίστηκε στον Μηλοπόταμο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο.
2: Περισσότερα, Σωτήρη, από 36, όπως είπες και εσύ, κιλά κάναβης είχαν ήδη προλάβει να μαζέψουν οι καλλιεργητές. Όπως έγραψε το Κρέτα 24, τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν στη φυτεία σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε απομείνει μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, χωρίς να γνωρίζουν όμως ότι οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν. Δύο από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά ταυτοποιήθηκαν τελικά από τις αρχές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η φυτεία εντοπίστηκε σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Δήμου Μηλοποτάμου και αποτελούνταν από 71 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 9 σακιά που περιείχαν συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε, ενώ τα 71 δενδρύλια εκριζώθηκαν. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ηλικία 45 και 39 ετών και σύμφωνα με την αστυνομία εκτελούσαν εργασίες συγκομιδής κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άνδρες 31 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τη φυτεία.
1: Στη μάχη για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχο να καταστήσει τις επιστημονικές προγνώσεις και εκτιμήσεις σε απλές και πρακτικές πληροφορίες στην υπηρεσία φορέων και πολιτών. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τροφοδοτούνται με δεδομένα εύκολα, δίνοντας γρήγορες απαντήσεις με μικρότερο υπολογιστικό κόστος.
3: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
4: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους. Το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν απλές. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
3: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
5: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
6: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολλοί έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
3: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
7: Εμείς ως παραλιακός δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Γκρασά. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των αχτών και από πλημμυρικά φαινόμενα. Από τα στερούσια, όταν κατεβάζει αρκετό νερό, έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Βιωματικό μάθημα οδικής ασφάλειας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δεκάδες μαθητές στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσα από τη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια», τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς, αναλαμβάνοντας ρόλους πεζών, ποδηλατών αλλά και υπεύθυνων επιβατών.
3: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
8: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
9: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
3: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
10: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου, της λειτουργίας του προγράμματος, ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
3: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.
1: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της Πλατείας Ευρώπης με το δικτύο Άντρος στο οροπέδιο Λασιθίου, που περιλαμβάνουν τόσο την ανάπλαση της πλατείας όσο και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο σπήλαιο. Το δικτύο προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες τον χρόνο, αποτελώντας και έναν δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και έναν σημαντικό οικονομικό πόλο για την περιοχή.
11: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δικτύο Άντρος στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι εργασίες περιέλαμβαναν την ανάπλαση της πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπηλαίο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και σε αυτή περιλαμβάνεται και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή αναζητά πλέον χώρο προκειμένου να εξυπηρετούνται τα οχήματα.
12: Η πλατεία Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί από τέλος Μαΐου. Έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, ενώ ο Δήμος είχε υπάρξει προσωπική συμφωνία του Δήμου μεταξύ ιδιοκτητών σε έναν χώρο ο οποίος ήταν ένας χώρος κατάλληλος για τα πάρκινγκ. Αυτός ο χώρος αγοράστηκε από ιδιώτη, με αποτέλεσμα όλες οι προσπάθειες του Δήμου που είχαν γίνει αυτόν τον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του δικτύου Άνδρου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έμεινε χωρίς πάρκινγκ. Τώρα ο Δήμαρχος είναι σε αναζήτηση νέου χώρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να βρεθούν η απαραίτητη έκταση, η οποία να είναι νόμιμη, η οποία φυσικά να αγοραστεί με νόμιμο τρόπο, να διοδοτηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί από του χρόνου ένα νέο πάρκινγκ για το δικτύο Άνδρο.
11: Πλέον ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Το Σπήλαιο, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του Οροπεδίου Λασιθίου, προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες, αποτελώντας ένα δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
12: Ο Δήμαρχος είχε ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τους σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας ενός ιδιώτη να αγοράσει τα στρέμματα αυτά. Για φέτος το πρόβλημα λύθηκε με την ότι ο Δήμος βρήκε ένα προσωρινό πάρκινγκ τουλάχιστον για τα λεωφορεία. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που ήρθε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το λόγο ότι το Δικτύο Άνδρο πλέον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών μεροδιαγραφών, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι χιλιάδες επισκέπτες και οι επίσημοι ξεναγοί που έχουν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο μας.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
14: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπα ξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνη.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Με τόσες φορές που έχεις έρθει,
13: Έχουμε γίνει οικογένεια.
14: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στην Ουκρανία, καθώς τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα νέο μαζικό κύμα ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους που έπληξε το Κίεβο αλλά και άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές, η Μόσχα κλιμακώνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις της, στοχεύοντας τόσο κατοικημένες περιοχές όσο και κρίσιμες υποδομές.
1: Κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό ετοιμάζονταν να κοιμηθούν υπόγεια προτού επίθεση με ρωσικούς πυράβλους και ντρόν σκοτώσει τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Οι κάτοικοι του Κιέβου

0: Ζήτησαν καταφύγιο το βράδυ της Τρίτης σε έναν σταθμό του μετρό, παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, στρώματα ύπνου και προσωπικά αντικείμενα, καθώς εντείνονταν οι φόβοι για πιθανή ρωσική επίθεση με πυράβλους. Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τη νύχτα, να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να περιμένουν στο σταθμό, ενώ κάποιοι εργάζονται στα λάπτοπ τους. Οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη μεγάλη κλίμακα επίθεση οδήγησαν πολλούς κατοίκους να κατέβουν στο υπόγειο για να προστατευτούν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League. Ο Όφη θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του που εξάντλησαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους. Η κινητοποίηση των φίλων του Όφη τόσο από την Κρήτη όσο και από την Αθήνα είναι μεγάλη, ενώ από την πλευρά της κριτικής ΠΑΕ εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξασφαλιστεί ένας επιπλέον αριθμός εισιτηρίων ώστε να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερες ανάγκες. Ο Όφη επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων της Εθνικής με ένα δύσκολο πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις για τη Super League αλλά και απαιτητικά παιχνίδια για το Europa League. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
7: Έτσι, γάντι.
6: Γάντι.
7: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος.
6: Ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-13 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
7: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
6: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
7: Γενικότερα.
6: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
7: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
6: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, σωστό.
7: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του.
6: Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον Ερκόζο, που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
7: Δεν είχα παρτίδες. Ούτε
6: όχι μας, κάτι ιδιαίτερο.
7: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στον γεντή που λέει να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν. Και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση.
6: Τι σου βγάζει Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
7: Με μία λέξη.
6: Με μία.
7: Οικογένεια.
6: Οικογένεια,
7: Οικογένεια. Κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
6: Όχι, να κερδίσεις και την άλλη.
7: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
6: Έχεις δίκιο.
7: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Κοίτα, σαν συμπαίχτη, αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
6: Ο Ζαγοράκης.
7: Λύσα.
6: Λύσα
7: καγιά. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος.
6: Έτσι, σωστό,
7: πόσο μεγαλώνει. Γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος.
6: Ναι, και πολλά. Πιο χρόνια, περισσότερα
7: έχει,
6: χρόνια.
7: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
6: Αλλά
7: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο. Έτσι. Όλοι τους, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και
6: πρωτάθλημα.
7: Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε.
6: Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
7: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
6: Ναι.
7: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλω να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.

Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Σερβέρς. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Σούπερ Κρέτα Γκάς. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Nature Valley Alatini Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Alatini 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
9: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
10: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής επιστημονικής πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε.

Με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν

0: Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα.
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας. Και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε

0: Κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες, όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Το φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες? Δηλαδή, το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας, και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε, και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής

0: κοινωνικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της.
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνη για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης. και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες, μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη Στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνη.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
2: Έτσι, γάντι.
1: Γάντι.
2: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος.
1: Ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-13 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
2: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
1: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
2: Γενικότερα...
1: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
2: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
1: Οι
2: άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του.
1: Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον Αεροπόζο, που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
2: Ναι, δεν είχα παρτίδες.
1: Ούτε όχι κάτι ιδιαίτερο.
2: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν αντίπαλος και έβγαινα ξέρεις στον γεντή που λέει να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση.
1: Τι σου βγάζει Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό.

0: ο μέρος.
1: Με μία λέξη.
0: Με μία.
1: Οικογένεια.
0: Οικογένεια, ε.
1: Οικογένεια. Κέρδισα μια φορά. Δεν είναι αρκετό.
0: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
1: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Κοίτα, σαν συμπαίχτη, αυτός που πραγματικά ήταν λυσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
0: Ο Ζαγοράκης.
1: Λύσα. Λύσα.
0: Λύσα
1: καγιά. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος.
0: Σωστό,
1: έτσι, πόσο μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος.
0: Ναι, ηλικία, και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
1: έχει,
0: χρόνια.
1: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
0: Αλλά
1: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο, έτσι. Όλοι τους, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε.
0: Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
1: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλω να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4.

0: τρεις φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
8: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή,

0: Αυτό που συμβαίνει και εγώ η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
1: Οπότε εγώ βλέπω μια γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
1: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
0: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
1: Ναι.
0: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
1: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Που
0: είναι
1: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί. Που μπορεί, για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
1: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά?
0: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα?
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μετά διδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Οικονομικά θεωρείτε?
0: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
0: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΑ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα

0: γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά δύο κτίρια, στην Πάτρα ένα κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπίδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη.

0: Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
1: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
2: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
4: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
6: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
7: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Μαμά. Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
5: Πάμε IKEA.
7: Ναι.
8: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
12: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
14: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
15: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
16: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα τα αποθέματα νερού στο φράγμα Ποσελέμη. Τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 έως το Σάββατο. Σύντομα θα καταστεί λειτουργική η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους σύμφωνα με το Θάνο Πλεύρη. Το πρόβλημά μας είναι η Λιβύη, πρόσθεσε. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι ροές προς την Κρήτη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά.

ειδικά τα F-35 και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ και 5 χρόνια δρούσε σε περιοχές του Λασιθίγου η εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της διαπράταν ζώο κλοπές, ενώ φέρονται να λάμβαναν και παράνομες επιδόσεις.

0: καθησυχαστικός, εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Εντυπωσιακή, κυρίες και κύριοι, είναι η ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη εξαιτίας των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περίπου 1,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα, ενώ όπως εκτιμάται έως το Σάββατο η πληρότητα θα ξεπεράσει το 70% με συνολικά 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
1: Στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να φτάσει η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη το Σάββατο, καθώς ακόμα και την Πέμπτη στο φράγμα συνέχιζαν να μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οροπέδιο Λασιθίου. Οι ποσότητες νερού που θα έχει το φράγμα μέχρι να στραγγίξουν πλήρως τα πλημμυρικά νερά στο οροπέδιο Λασιθίου επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, χωρίς να βρέξει μέχρι τότε.
2: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση και με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ, με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
1: Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου που έφτασαν στο τετραήμερο τα 800 χιλιοστά νερού προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα που σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Από την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και ξεκίνησε η ροή νερού προς τον Αποσελέμη, καθημερινά μπαίνει στο φράγμα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού.
2: Οι ροές των Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, θα καταφέρουμε να εισέλθουν αυτές οι ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα.
1: Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης παραδέχθηκε πως υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανοίξει το θυρόφραγμα για να πηγαίνουν τα νερά προς το χώνο λόγω βλάβης, όμως όπως είπε, αυτό δεν ήταν η αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
2: Ναι, υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θυρόφραγμα.
0: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Γιατί συζητάμε τώρα, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς. Γιατί θετική πλευρά είναι η άλλη όψη του νομίσματος, μιλώντας για την κακοκαιρία ενώ που έπληξε την Κρήτη. Εδώ μιλάμε για μια θετική είδηση που αφορά στον ταμιευτήρα του φρέγματος από Σελέμη, ο οποίος γεμίζει.
3: Πάντα έτσι γίνεται. Ευλογία και κατάρα είναι σωτήρια, διότι είχαμε δυστυχώς τα προβλήματα, τις καταστροφές, τις ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά έχουμε και τα νερά τα οποία μπορούμε πια να συλλέξουμε με άνεση, γιατί τώρα είναι Οκτώβριος. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πέρσι τέτοιο καιρό στο Δελτίο λέγαμε το Μάρτιο. Έτσι. Ότι τι θα γίνουμε χωρίς νερό, και ευτυχώς ήρθαν οι βροχές του Μάρτιο και τα Απρίλη και έσωσαν λίγο την κατάσταση. Φέτος το φράγμα είναι βέβαιο ότι θα υπερχυλήσει, δηλαδή αν φτάσουμε σύμφωνα με τις... Και αυτές είναι οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις. Αν φτάσουμε τα 20 εκατομμύρια τώρα, δηλαδή με αυτά τα νερά που είναι, φαντάσου τι θα γίνει με τις βροχοπτώσεις που οπωσδήποτε θα έρθουν, έτσι κι αλλιώς δίνουν και νέο κύμα, όχι τόσο σφοδρό, αλλά θα έχουμε βροχοπτώσεις και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και όλο το χειμώνα, έτσι. Που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται το φράγμα άλλο νερό. Όμως, μία

0: Είναι η πραγματικότητα και είναι σκληρή για όλους όσους διαχειρίζονται τα νερά, το υδάτινο δυναμικό. Δεν θα ανεχτεί, φαντάζομαι, κανένας πολίτης να ακούει κάποια στιγμή, είτε είναι μέσα στο χειμώνα είτε μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν έχουμε νερό, έχουμε διακοπές, έχουμε βλάβες. Είναι καθήκον όλων αυτό να τις προλάβουν. Προφανώς στραβές σε κάθε βάρδια συμβαίνουν, αλλά πρέπει να είναι πανέτοιμοι για να το αντιμετωπίσουν. Σωστά. Και αυτή η ιστορία με το θυρόφραγμα, όπου πάλι την τελευταία στιγμή διαπίστωσαν ότι είχε βλάβη, δηλαδή προφανώς δεν πήγε κάποιος να κάνει μία κίνηση, ένα τεστ, να το πω έτσι.
1: Να τσεκάρει.
0: Ναι, πριν. Δεν έπρεπε να το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήγαν την τελευταία στιγμή. Επίσης δέχομαι την εξήγηση ότι δεν θα άλλαζε και πολλά πράγματα, ήταν τόσο τα νερά, γιατί από τη σύραγγα μπήκανε. Τώρα εκεί ο χώνος. Μου έλεγε και ο Σμπριλάκης, ο μηχανικός που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα των φραγμάτων, ότι είχε και άλλα θέματα, διότι έχουν μπει εκεί πλαστικά, σακούλες, πράγματα και έχουν φράξει όλο το σύστημα, τα οποία καλώς ή κακώς, δυστυχώς, κακώς προφανέστατα, τις χρησιμοποιούμε. Το θέμα των φραγμάτων έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου, όπως το λέγαμε και με τον κύριο Μπριλάκη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, ο καλύτερος τρόπος αντιπλημμυρικής προστασίας. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα και για το γιόφυρο του Ηρακλείου. Το λέω γιατί συζητείται πολλά χρόνια αν θα έπρεπε να γίνει αυτό το φράγμα μεταξύ Κυπαρισίου και Προφήτη Ηλία, ένα φράγμα, ξέρω εγώ, 30 εκατομμυρίων κυβικών, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολλαπλή προστασία για το Ηράκλειο. Πρώτον, να συγκρατεί τα νερά για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεύτερον, να έχουμε νερά για το Ηράκλειο, αφού θα τα έχει στο φράγμα. Και τρίτον, θα μπορούσε από τη στιγμή που θα έχεις αντιμετωπίσει το πλημμυρικό φαινόμενο σε αυτό το συγκεκριμένο μεγάλο ρέμα, το οποίο θα ξαναδώσει κάποια στιγμή υπερχιλήσεις, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το ζούμε αναταχτά χρονικά διαστήματα, να γίνει και ένα σχέδιο πόλης, μια επέκταση, να έχει χιλιάδες θέματα για να μπορεί ο άλλος να οικοδομήσει με νόμιμο τρόπο και ασφαλή.
1: Να λοιπόν μια ευκαιρία, εντός εκτός εισαγωγικών αν θέλετε η λέξη, η ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη και με αφορμή τέτοιες κακοκαιρίες που αφήνουν πίσω καταστροφές, αλλά συνολικά το λέω γιατί εξελίσσεται αυτή η κουβέντα για το νησί Κώστα εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει να δούμε αν και πώς θα ιεραρχηθούν κάποια έργα, κάποιες παρεμβάσεις και ούτω καθεξής.
0: Σότια, όσα χρόνια είμαι στη δουλειά και αρκετά πια, θυμάμαι να συζητάμε αυτό το θέμα. Και επίσης διάβαζα και το συζητούσαν και πολλά χρόνια πριν. Έτσι, εντάξει, το Ηράκλειο είχε προβλήματα, αν θέλεις, και σε βάθος χρόνου με το θέμα του νερού, αλλά τώρα ήταν ευκαιρία με τα σύγχρονα μέσα και τους τρόπους που υπάρχουν, γιατί ξέρουμε, να το αντιμετωπίσει. Το λέω για την κάθε πόλη, αναφέρομαι στο Ηράκλειο, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι έχει λειψιδρία, για το ότι μπορεί να ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε σύντομο χρόνο, κυρίες και κύριοι, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Την ίδια ώρα, η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει με διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης και συνολικά 17.000 αλλοδαπούς να έχουν φτάσει στην νότια ακτογραμμή του νησιού από τις αρχές του χρόνου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης.
2: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί οι ροές το 9μηνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη, καθώς σε δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια ανοιχτή θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές ή να μειώσουμε και τις υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή. Και εμείς έχουμε τη δυσκολία ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι η πλευρά που δεν αναγνωρίζει, το Χαφτάρ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε διμέρες επίπεδο. Άρα έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα...

0: είναι έτοιμη, αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει. Δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
1: Είναι μαζί μου κυρίες και κύριοι ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα και σε σένα. Αντιλαμβάνομαι και ξέρουμε όλοι ότι οι εργασίες συνεχίζονται εκεί στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
2: Προφανώς και συνεχίζονται και κάθε μέρα είναι και ένα περιπολικό εκεί για να, να είναι, για να προστατεύει την εγκατάσταση. Mm-hmm. Πολύ σύντομα λένε οι δικές μας πληροφορίες. Η κατάσταση στο ψυγείο έχει φτάσει στο προχώρητο. Εχθές ειδικά μέχρι να αναχωρήσουν το βράδυ με το πλοίο οι περισσότεροι από τους μετανάστες που ήταν στο ψυγείο, η κατάσταση ήταν τραγική, 500 άτομα περίπου. Πρώτη φορά τόσος αριθμός μεταναστών στο ψυγείο. Μάλιστα αναγκάστηκαν, και κυκλοφόρησε και μια έτσι φωτογραφία, αναγκάστηκαν κάποιοι να μην να τους κρατήσουν απ' έξω με ισοθερμικές κουβέρτες για να προφυλαχτούν από το κρύο. Δεν είναι πλέον χώρος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Το παλιό το κτίριο που στεγαζόταν το Ιθαβίκ δεν μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί εκεί τους μετανάστες για αυτές τις 2-3 μέρες, 4 που κρατούνται. Εν μέσω κακοκαιρίας είχαμε συνεχείς αφήξεις, και αυτό είναι το παράδοξο. Και επίσης να σου πω ότι στις 15 του μήνα έχουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Σωστά. Θα εκδικαστεί η υπόθεση στις 15 του μήνα. Προφανώς και θα εκδικαστεί, δεν σηκώνει άλλη αναβολή.
1: Άλλη αναβολή εννοείς. Ναι.
2: Βέβαια. Είναι η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου, ζητώντας ουσιαστικά να αδειάσει το κτίριο. Και καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος πιέζει. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Οι μεταθέσεις έχουν ανακοινωθεί για τα άτομα που θα στελεχώσουν τη δομή, γιατί δεν θα είναι απλά ένας χώρος που θα διαμένουν εκεί οι μετανάστες, θα μπουν όπως έχουν μπει στην Αγία τα κρεβάτια. Θα υπάρχουν και υπηρεσίες εκεί, δηλαδή η φύλαξή τους, αλλά και υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης για να γίνεται η πρώτη καταγραφή. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να αναχωρούν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι παρά τα λάθη, τα πολλά και επαναλαμβανόμενα λάθη που έχει κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, τουλάχιστον στο κομμάτι της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη προς την υπηρετική χώρα, εκεί το Υπουργείο έχει μια απόλυτη συνέπεια. Μένουν 2, 3, 4 το πολύ μέρες και στη συνέχεια αναχωρούν. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις εκεί όπου καταλήγουν και ιδιαίτερα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κυρίου Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως ζητά από την κυβέρνηση πλήρη ενημέρωση για την επίσκεψη, τονίζοντας παράλληλα ότι η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει με βάση το τι έφερε και κυρίως το τι άφησε πίσω του μετά την αναχώρησή του.
3: Υποδειγματικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
4: Well, it's a consistent message. I mean, the setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously, and an opportunity to do it. But I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece, which is really a model ally. And we wanted to make sure that came across as well.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν τα πάντα για να αποτρέψουν μια εμπλοκή

0: Ελλάδας και Τουρκίας και πρόσθεσε πως η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα προσπαθήσουν διπλωματικά να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.
1: Η Greece is not just a, I think, a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States.
2: One of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution.
0: Ο Πρωθυπουργός το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στους συμβολισμούς της.
3: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της, δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο.
4: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Ή μόνο πληρώνουμε χωρίς το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική αμοιβαιότητα, θα έπρεπε αυτά που προσφέρουμε σε ένα σύμμαχό μας να είναι αντίστοιχα με αυτά που μας προσφέρει ο σύμμαχός μας.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
6: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον. Αυτή η αντίληψη δεν είναι συμβατή με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
7: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι μαζί μου για να συζητήσουμε στον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
8: Ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν καταλάβαμε αν ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ ή μελλοντικός πρόεδρος. Γιατί όλοι είχαμε την αίσθηση ότι ήταν ένα σκηνικό που ήθελε να στήσει ο ίδιος για να πει κυρίως στην Αμερική, έτσι, και βέβαια σε όλο τον κόσμο, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ηγηθεί της νέας εποχής στην Αμερική, όλη αυτή η ιστορία να στηθεί στην Πνίκα με τον Παρθενώνα πίσω του, κάτι που το είχε κάνει μόνο ο Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Κοίταξε, ήταν μια ομιλία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τα λέγαμε και χθες, μια ομιλία η οποία νομίζω κυρίως προωθούσε τον εαυτό του και όχι αυτή την κριτική που άκουσα από τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος βγήκε από πολύ αριστερά ξαφνικά και είπε ότι προωθεί το μάγκα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω περισσότερο ήταν για να προωθήσει τον εαυτό του. Και όταν ένας πολιτικός έχει παρόν και μέλλον, μια χώρα νομίζω ότι καλά κάνει και στρατηγικά, έτσι κι αλλιώς αφού είμαστε σύμμαχοι των Αμερικάνων, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφισβητείτε, και γιατί αλλιώς θα είχαμε χάσει σε αυτό το βάθος τουλάχιστον το ιστορικό, είναι καλά να τα έχουμε μαζί του. Τώρα, πρακτικά, το τι έφερε και τι δεν έφερε, είδες όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, ας πούμε, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ενεργειακό, έτσι, και όχι τηλεπικοινωνιακό.
7: Σωστά.
8: Που είπε ο κ. Τσίπρας, φαντάζομαι τη ρήμη του λόγου. Το καλώδιο, είπε, προκαλεί κάποια ζητήματα σε άλλες χώρες. Το είπε κομψά.
7: Πολύ κομψά.
8: Μέσα μας κάνουν διαρροές ότι, ξέρεις, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν είναι τίποτα, προχωρήστε. Γενικώς, είναι πάρα πολύ προσεκτική με την Τουρκία και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη όσο θέλει να φαίνεται, αλλά είναι μια περιφερειακή δυναμική.

0: για την περιοχή. Είναι σε καλό σημείο, συνορεύει με τους πιο εκρηκτικούς γείτονες και για την περίπτωση των Αμερικάνων, πολύ, πολύ σημαντική περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο στην αποτίμηση πρέπει να την κάνουμε μετά, να δούμε τι θα συμβεί με τα F-35 και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια μετά το Ρούμπιο θα επανέλθουμε στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Φαντάζομαι ότι θα τα λέμε από αύριο αυτά,
0: ναι,
1: και πάλι.
0: Τιμές, ακρίβεια και έτσι. Αυτά είναι που μας απασχολούν και όχι τι είπε ο Ρούμπιο για τον Πλούταρχο και τι δεν είπε για τον Θουκυδίδη.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό όρκο το δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετη κρίση, με συγχωρείτε, για τους κατηγορουμένους είχε ο πρόεδρος του δικαστήριου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε άλλωστε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας.
2: Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Η υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα, ωστόσο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος, δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
4: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
5: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
6: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
7: Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.
8: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχαιρός κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι είναι ολόκληρο σύστημα εισάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία.
9: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προδοχείας των 10 ημερών.
2: Η δίκη διήρκησε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο που βρισκόταν ο Σύφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.
1: Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίδι προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φαίνονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές, ενώ κάποιοι εξ αυτών φαίνονται να εισέπραταν και παράνομα επιδοτήσεις. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα, ως εγκέφαλος εμφανίζεται ένας 22χρονος και ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μου ξανά και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: 7 υποθέσεις ζωοκλοπών, όλες στο νομό Λασιθίου, γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, στην Κριτσά, στην Νεάπολη. Πάνω από την Ελούντα, 700 κουδούνια ζώων βρέθηκαν στο χώρο του που είχε ο 22χρονος. Mm-hmm. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος, ένας 24χρονος, ένας 28χρονος για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Στη δικογραφία, συγγνώμη, συμπεριλαμβάνεται ένας 50χρονος και ένας 48χρονος, που φέρονται ως άτομα στους οποίους κατέληγαν τα ζώα από τις ζωοκλοπές ή κάποια από αυτά. Μια ακόμα υπόθεση, μια υπόθεση στο πλαίσιο όλων αυτών που είχε εξαγγείλει ο κύριος Χρυσοχοίδης και είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην Ήπεθρο του νησιού. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, το βλέπουμε τώρα και στο Λασίθι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε μιλήσει για 10 περίπου εγκληματικές ομάδες με στενούς συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς. Εδώ έχουμε φιλικούς δεσμούς και όλο αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Οι τέσσερις εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος και οι φίλοι

0: του, ο 23χρονος, ο 24χρονος και ο 28χρονος, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Λασιθίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Κρήτη. Με τον ΕΟΔΗ και τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο πρόεδρος πάντως του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλιακόπουλος, εμφανίστηκε σήμερα καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
2: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
3: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
2: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
3: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχθούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι, και το έχω πει, ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
2: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπύρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
3: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων, που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
1: Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια επιφυλακή, δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα.
0: Ναι, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα, υπάρχει αποκλιμάκωση, δηλαδή τα κρούσματα μειώνονται μέρα με τη μέρα. Φτάσαμε στο μέγιστο στα 46 την ημέρα, έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση και ελάχιστα πλέον καταλήγουν στο νοσοκομείο. Δεν είναι το νερό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ήταν το νερό, θα είχαμε υπερπολαπλάσια κρούσματα, λένε αυτοί που γνωρίζουν, λένε οι ειδικοί. Οπότε θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι ότι είναι μια υιογενής γαστρεντερίτιδα. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαδάκη. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μεταφέρει το μικρόβιο, να κολλήσει άλλους. Οπότε φαίνεται ότι πάμε σιγά σιγά προς μια αποκλιμάκωση γενικότερη και να ησυχάσουν και όσοι είχαν ανησυχήσει.

0: με αυτά τα επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα. Ξεκίνησανε από τις αρχές του μήνα, από την πρώτη του μήνα, με μερικά περιστατικά. Φτάσαμε στα 16, από τα 16 στα 26, στα 29, στα 45, που ήταν και ο μέγιστος αριθμός που έφτασαν στο νοσοκομείο, έτσι. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι πλέον έχουμε αρχίσει να τα κρούσματα να μειώνονται δραστικά και η ανησυχία να μειώνεται και αυτή.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Χωρίς νερό είναι εδώ και 13 ημέρες οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο, οι οποίοι εκτός της πολύ δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουν λόγω της διακοπής στην υδροδότηση, καλούνται να πληρώνουν και από την τσέπη τους βιτία με νερό, προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές τους ανάγκες.
2: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
3: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις δείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
4: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλιτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες, ήσασε για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πνίγει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
5: Είναι το δυτικό τμήμα της Ιγκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση, που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
2: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
5: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
2: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
2: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
6: Χρειάζεστε νερό? Πώς εξυπηρετήσετε?
4: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερα μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τις γυναίκες μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας. Να, σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
1: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νομού, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλοιών και αλλιεργατών στο Ηράκλειο μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
7: Γνωστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου

0: τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Θα είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον, δεν θα ξαναβγούνε για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή. Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο Λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
1: Το εργατικό κέντρο και η διοίκηση όλοι μαζί με τα σωματεία συναντηθήκαν σήμερα για να συζητήσουν τα προβλήματα που έχουν οι αλληλείς. Σίγουρα τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Είμαστε μαζί τους. Είναι μέλη της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλιείων, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
2: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και την συνομιλία που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλιείς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλλιείας, τα οποία χρησιμοποιούν σχεδόν στην πλειοψηφία τους όλα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων και θα είμαστε μαζί τους την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούμε και να επανέλθει η κανονικότητα και στον επαγγελματικό κλάδο αυτό.
3: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες.
4: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανο. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
5: Παρατηρείται φαινόμενο πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο

0: σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνει το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
1: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
0: Οι απάτες και ειδικά οι ηλεκτρονικές απάτες είναι τα αδικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα αδικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο, όπου υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο, αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link, προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
2: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
3: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
4: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
3: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, το ομαϊθέρμανση, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
4: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
3: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
4: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ.

0: οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Η μερίδα με θέμα η πολιτιστική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου. Η αξία του ελαιολάδου, η διάθεσή του και η ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σε στρογγυλά τραπέζια, ενώ θα γίνουν και βραβεύσεις.
2: Με συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου η μερίδα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με θέμα τον ρόλο της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού. Το πρωί στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα αλλά και ο σκοπός της ημερίδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
3: Στις 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται από το ΣΕΔΙΚ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Διεθνές Συμβουλίου Ελαιολάδου, του Δήμου Ηρακλείου, του ΓΕΟΤΕ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και του Συνδέσμου Ελαιοτριβίου Νομού Ηρακλείου ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος της πολιτισμικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου». Όλοι ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν. Συμβάλλει τα μέγιστα στην επισητική μας επάρκεια και στην οικονομία του τόπου μας. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια του νησιού μας, καθώς καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού μας με μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλοι ξέρουμε ότι η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με τον κατακερματισμένο κλήρο και με την κλιματική αλλαγή με τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί. Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε στο μηδέν, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κρητικό ελαιόλαδο.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ως ΣΕΔΙΚ, ως Σύνδεσμος δηλαδή Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, διοργανώνουμε στις 14 Οκτωβρίου την ημερίδα για την ανάδειξη του ελαιολάδου, για τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό, για την προώθηση του ελαιοτουρισμού και που φιλοδοξούμε μέσα από αυτές τις προσπάθειες να συμμετέχουμε σε μια κοινή προσπάθεια για να αποκτήσει το ελαιόλαδό μας, η ελιά μας, την αξία που της αναλογεί.
5: Όλοι ξέρουμε την αξία που έχει το ελαιόλαδο στην υγεία των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας είναι η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Άρα θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να καλλιεργούν. Είναι μεγάλο το κόστος πλέον για να καλλιεργείς την ελιά και με τα 3 ευρώ δεν μπορεί να πληρωθεί ο κόπος του παραγωγού.
6: Ο ρόλος ο δικός μου ως αντιπεριφέρεια πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης σε αυτήν την συζήτηση για την ημερίδα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που είναι αυτό της ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής της ελιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία ονομάσαμε ΕΛΕΑ RUT, Διαδρομή Ελαία. Είναι μια σύμπραξη και συνεργασία προς το παρόν με 20 χώρες από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Κρήτης, που προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό της ελιάς.
7: Η πρωτοβουλία του ΣΕΔΙΚ να οργανώσει αυτή την ημερίδα στις 14 του μηνός αποτελεί μια πρωτοβουλία όπου και ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει και συνδιοργανώνει, αναδεικνύοντας τόσο την πολιτιστική και διατροφική αξία όσο και την οικονομική αξία του προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο.
2: Οι παρευρισκόμενοι στις ομιλίες τους τόνισαν ότι ο χρυσός της Κρήτης μπορεί και πρέπει να καθιερωθεί ως ένα προϊόν πολιτιστικής και πολιτισμικής αξίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Στις 14 του μήνα θα υποθούν, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τον παραγωγό και με τον ελαιουργό, το λιοτριβιάρι, τον τυποποιητή, το ελαιοτριβείο και ο τυποποιητής παίρνουν τον καθοριστικό ρόλο για μας. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο εξαγωγέας, ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό προϊόν, θεωρώ από τα πρώτα στην Ελλάδα που κάνει τους μεγάλους ζήρους της αγωγής της αναλλάγματος, να το πούμε έτσι, αλλά δεν έχουμε λαϊκή πολιτική.
9: Επαγγελματίες Ξεναγή, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι λαμβάνουμε, και οι τελευταίοι βέβαια, που λαμβάνουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών στο νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα σχολιάσουν με γουρλωμένα μάτια είναι η έκταση των ελαιώνων στο νησί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουν έκπληξη όταν τους λέμε ότι καλλιεργούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από ελιές. Από την άλλη, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση στο να υπάρχει ένα αντίστοιχα εκτεταμένο δίκτυο στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν ουσιαστική γευσιγνωσία του λαδιού. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα το να μπορεί ένας επισκέπτης να πάει να πιει ένα ψωμάκι με λίγο λαδάκι για να πάει να αγοράσει το λάδι, και άλλο πράγμα το να μοιηθεί όντως ο επισκέπτης ολιστικά, ας το πούμε τώρα που είναι και της μόδας, δηλαδή στο σύνολο της πολιτισμικής και πολιτιστικής αξίας που είναι το ελαιόλαδο.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, επίμονες αδυναμίες στην άμυνα της Ευρώπης εναντί υβριδικών επιθέσεων αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση ετοιμότητας άμυνας για το 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ καλούνται τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις επενδύσεις σε τεχνολογία drones και αντιδρόνους.
1: Οι επενδύσεις στην αντιδρόουν τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6 φορές μεταξύ 2024 και 2025, αλλά μόνο το 1/3 των προγραμμάτων αναμένεται να παραδώσει αποτελέσματα έως το 2030. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες drone για την περίοδο 2024-2029. Η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, η Λετωνία, η Λετωνία και η Ολλανδία ηγούνται ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου για την κοινή αγορά drones και αντιδρόουν συστημάτων για την δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου που θα συγκεντρώνει την καινοτομία και τις δοκιμές. Ωστόσο, επισημαίνονται σημαντικές αδυναμίες. Προμήθειες κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη δυνατότητας για πειραματισμό και μη βιομηχανική ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής, ιδίως για οπλισμένα drones. Η κάλυψη αυτών των κενών θα κόστιζε σχετικά λίγο σε σύγκριση με άλλες αμυντικές ικανότητες, σημειώνει η έκθεση, αλλά θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και μία ευέλικτη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, αναφέρει ότι η τεχνολογία drones εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε ο εξοπλισμός κινδυνεύει να είναι ξεπερασμένος προτού καν φτάσει στο πεδίο της μάχης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Χρήστος Κόντης είχε καλά νέα, καθώς είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία τη σημερινή προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδα.
3: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 7:30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων. Ο Χρήστος Ιέλης συνέχισε θεραπεία και παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό των κριτικών που έχει να διαχειριστεί για το επικείμενο μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η επόμενη προπόνηση του Όφη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, όπου με τη λήξη της θα ανακοινωθεί και η αποστολή της αναμέτρησης. Ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.568,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 622,78 εκατομμύρια ευρώ. 17 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 102 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
5: Ναι.
6: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA.
7: Μαμά.
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA.
5: Ναι.
0: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
15: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, είναι ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων και έρχονται εδώ και όλα αναβλύζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλας με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι, είμαστε καλά.
0: Ως επιτοπλίστων. Μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα. Είχες άλλη ομάδα που έπαιξες και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου.
0: Η αναγέννηση.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχλα, μαύρη τελέχεια, μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα, όχι, όχι.
0: Έτσι,
1: εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος. Γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντας σε, αισθάνθηκα άσχημα γιατί μου δημιούργησες ενοχές. Άθελά σου.
1: Γιατί?
0: Ήρθες πολύ καλοντυμένος. Αυτό το executive ντύσιμο. Ταιριάζει στο ρόλο. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6-7 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στα 8.
0: Σε αυτό το.
1: Με, με διαφορετικούς ρόλους, αλλά.
0: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψεις το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοί κόσμοι ζουν με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι. Είναι ένας άτυπος κανόνας τέλος πάντων ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο και στην καθημερινότητα αλλά κυρίως και στα παιχνίδια γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, προσωπείς μία ομάδα, άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι συνδυαστικό έτσι.
0: Μα υπάρχει αυτό... και εδώ, λέει, δεν κάνουν τα ράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές, αλλά το χρόνο με εγώ κάνουν και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
1: Ο τίτλος σαν τίτλος.
0: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
1: Σαν ετικέτα, δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα το τι αρμοδιότητες θα δώσει σε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν σε τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
0: Στον team manager.
1: Το general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ και στον μπασκετικό. Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή στην οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα
0: με
1: να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Αυτό θα, γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι,

0: ήταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα. Το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρός και στην εκείνη τη καριέρα. Ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένας Ιωνί, ας πούμε, πριονιστής του πάγκου του προπονητή. Ποιος ήταν ο Λεμονής, ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένος ο όρος του.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει, αυτό 100%. Ναι.
1: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστείς. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει και στην ομάδα. Έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
0: Να το 100%, αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ο ικανός για την δικιά σου ομάδα. Και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου. Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το στάφ, εδώ υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεβαίνησαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
1: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
0: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
1: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια, τα παιδιά ήταν στο ΑΠΟΕΛ, πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
0: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ναι, ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
1: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με την
0: περιπέτεια με την καρδιά, σωστό.
1: Ναι. Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Γυμναστή.
0: Μπράβο! Είναι και τα άλλα παιδιά.
1: Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε ο Ευθύμης εκεί, τα πρώτα του βήματα έχτιζε την καριέρα του
0: ναι,
1: ουσιαστικά σωστά. Τότε. Σωστά. Δηλαδή, μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.
0: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια, όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
1: Νομίζω πως. Θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο, κάναμε μαζί και την ΕΦΑΑ με τον Τζιόλι. Άρα, όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο είναι ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
0: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, θα μου ήταν Λαμία.
1: Ναι.
0: Μπράβο, σταματάς το ποδόσφαιρο. Γιατί, ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση, σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.
0: Τη δεύτερη ζωή.
1: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια, που ήθελα να, τι ήθελα να κάνω, που ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγαινα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια,
0: γήπεδα,
1: ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνολο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών.
0: Σωστό.
1: Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Uh-huh. στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι.

0: δηλαδή τέριαζε περισσότερο σε μένα.
1: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχεις και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισες να κάνεις αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ, τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τι βάζω, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους ιονοί μάνατζερ, διευθυντές, να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα.
1: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
0: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι πού φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητές μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Mm-hmm. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα και με όποιους συνεργάστηκα νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.
1: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
0: Ο γάμος προέκυψε...
1: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
0: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ τέλος πάντων, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχεις αποδικευμένο τον Πουρσανίδη.
0: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου να συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Λέας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλος εδώ. Δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε...
1: Την ώρα που βαφόμουν,
0: κάτι καλό,
1: που με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον
0: Αλεπόζο,
1: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
0: Δεν είχα παρτίδες.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στον Γεντίκουλε να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Ξέρεις, παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου εδώ, σαν κερασάκι στην Τούρτα, ότι ήξερα με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε.
1: Θα κάνεις δαλαβέρι.
0: Ναι, γιατί πάντοτε, ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις, σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές, ναι, έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
1: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουσανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις, τι εικόνα έχεις από τον Όφη τα προηγούμενα 2 χρόνια, 3, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχτείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον όχι όριμος, πρόθυμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι όχι το Δεκέμβριο, και λίγο πιο νωρίς νομίζω, εκεί το διάστημα με τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οκτώβριο.
0: Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση.
1: Σωστό.
0: Θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
1: ναι,
0: εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικός κυπέλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσεις στον τελικό και να μπορείς να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
1: Εννοείται.
0: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
1: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ποτέ, βέβαια.
0: Άρα, είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο, όπως επίσης

0: και η Ευρώπη, ότι η ομάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
1: το momentum που λέμε.
0: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
1: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά εσύ νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά μετά το περιβόητο μπαράζ και τον γκολ του Ναμπή.
0: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
1: Ναι, δύο χρονιές, το 19.
0: Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήταν. Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή, η δεύτερη δεν ήταν τόσο, γιατί η ομάδα έπεσε στην Β' Εθνική τότε, αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, πραγματικά.
1: Υπάρχει, καλά θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζήμη όταν τη διαπλάθουν κριτικοί και Μακεδόνες.
0: Κάτι θα ξέρω.
1: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω και δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
0: Βλέπω κοινά σημεία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο Ηράκλειο μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία. Θεσσαλονίκη.
1: Έχει μπουκατσαζί.
0: Το είδα, ναι. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, γιατί έτσι μου μοιάζει. Ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος. Το πάθος που ζει τα παιχνίδια. Ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του, με τη δική του ιστορία.
1: Είναι πολύ νωρίς και, θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει η Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
0: Με μία λέξη.
1: Με μία.
0: Οικογένεια.
1: Οικογένεια,
0: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
1: Χωρίς ας πούμε να έχει παίξει ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι εσύ γνωρίζεις και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
0: Καμία. Σίγουρα
1: ναι,
0: βοηθάει στην προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Έτσι, βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει τον Όφη είναι η οικογένεια.
1: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες τέλη Αυγούστου, ίσως. Κάπου εκεί. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.
0: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
1: Ήσουν και ως παίκτης team player.
0: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
1: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου έρχεται η Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής ο Όφη όχι απλώς θα τα αποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη επί της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται.
0: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω.
1: Τέσσερις, γιατί είχατε και το Super Cup.
0: Εντάξει, ήταν ένα
1: μάτς. One off.
0: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
1: League Face, τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα, επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League, το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το έχουν κάνει.
1: Και
0: σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ, έτσι, που να μπορέσει να ανταποκριθεί.
1: Γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη, εσύ δεν κινδυνεύεις να χάσεις τη ροή του λόγου σου. Πώς ξέρω τώρα, τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, Super Cup. Καινούργιο κύπελλο.

0: Μα είτε παίζεις με τον ΠΑΟΚ, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον ΝΕΣ, τον Χρυσούπολης. League face, Europa League μετά την πρόκριση. Στο καπάκι 4, όχι 2, μάτς με την ελληνική ομάδα για τα παιδιά. Ή οι παίκτες που φεύγουν για να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες, είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκεί είναι η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
0: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, μπράξει, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτς και να αφήσουν το άλλο.
1: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορεί να το συζητάμε, μπορεί να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: 100% είναι εύκολο, βέβαια.
1: Να το κάνεις έτσι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να πω και πέρα να έχουμε μια πολύ καλή πορεία εκεί.
0: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και τον χρόνο στην Ευρώπη.
1: Το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
0: Και το κύπελλο.
1: Σωστό. Στην Ευρώπη, έτσι.
0: 100%.
1: Όπως επίσης και το κύπελλο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι να φτάσουμε εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα 2 χρόνια. Αλλά κακά τα ψέματα. Και η Ευρώπη, ξέρετε, σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις.
0: Κίνητρο, τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί, ότι μια ομάδα που δεν ήταν το γάρντι. Αυτό είναι κίνητρο, τρομερό.
1: Φοβερό, οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
0: Ναι, και εκεί.
1: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
0: Τη φάγανε
1: και. Τα ίδια πάλι.
0: Την ήπιανε και προχθές.
1: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι. Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό όφι το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
0: στυλ. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όβι και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕΟΦ και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις.
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα, αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
0: Αρχίζω να μάθω και μεγάλη. 9 Έλληνες μέσα και 10.
1: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό στις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
0: Να υδρώσεις.
1: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφι, όπως, αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, από εκείνο ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι,
1: ότι κατάφερε
0: το 3-5-2 και όλα αυτά που λέτε.
1: Το 3-4-3.
0: Ναι,
1: πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν ξέρεις, κάποιοι προπονητές, οι οποίοι ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι.

0: Δογματική.
1: Δογματική. Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για το
0: προπονητή. Μα το είπε και ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες που ήταν και καθόταν εδώ, το είπε.
1: Που κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του, το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
0: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη, αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε. Και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά σήμερα αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
1: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές. Ούτε θα χάναμε χρόνο στην προσαγωγή.
0: Ο Σερ Αλφ Ράμσι, όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που είχε και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει «Never change a winning team». Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
1: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας, ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις. Να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα, σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τους οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
0: που
1: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε κτλ. Σε συνδυασμό με τον Χρήστο πάντοτε. Και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε τα γραφικά. Συν το βασικό κορμό που είχαμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι.
0: Και που είχες πει
1: ανταγωνιστική.
0: Ότι, μπράβο, ότι να ενισχύεται και
1: όπως
0: το Φούντα
1: και
0: το Νους στις θέσεις που εκείνες, να δυναμώσεις αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας. Αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον Νους και τον Αποστολάκη. Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
1: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να το αποφύγεις.
0: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λαβεί.
1: Ναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με τους παίχτες, δένεται με τους προπονητές. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις να δοκιμάσουν κάτι άλλο, μια άλλη ομάδα. Θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει όφη όσον αφορά το επίπεδο έτσι, του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
0: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς?
1: Καταρχήν, για μένα το πιο σημαντικό είναι το παίχτη που θα πάρεις, θα πρέπει να τον δεις και να το φανταστείς στη δική σου
0: ομάδα. Στη δική σου ομάδα, να κάνεις προσομοίωση, βέβαια.
1: Το πώς παίζεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι
0: ξανά
1: που
0: λένε. Είναι
1: κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Στο σχηματισμό αυτόν.
0: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις έναν παίχτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο να κάνω ποδόσφαιρο.
1: Και πέρα, και συγγνώμη, σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
0: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, στημένη τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
1: Είναι λίγο συνδυαστικό.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
0: Μπράβο.
1: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά,
0: έχει
1: καλό κλίμα.
0: Να μην βάλεις πρόβλημα
1: δεν θέλουμε μέσα. Να βάλουμε πρόβλημα.
0: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίχτε, μου. Να σκυλιάζει για να νικήσει, ενδιαφέρει αυτό.
1: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω, δεν υπάρχει, να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό.

0: τις οποίες έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
1: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
0: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
1: Όταν αλλάζει πίστος, βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχει συναντήσει, που να στο βγάζει αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη, τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες. Δηλαδή, που να έλεγες ότι ναι, ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
0: Σαν συμπαίκτη ή σαν.
1: Ναι, σαν συμπαίκτη, μάλλον.
0: Κοίτα, σαν συμπαίκτη, αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης.
0: Λύσα. Λύσα.
1: Λύσα.
0: Από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά, ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο, δηλαδή, όταν έβλεπες έναν άνθρωπο που είχε πετύχει, τι είχε πετύχει, είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ.
1: Επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro. Σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα, αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
6: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
8: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
9: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
10: Μαμά.
9: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA.
9: Ναι.
4: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
11: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
12: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
13: Έλα, σοφούλα μου.
14: Παππού, βγήκε.
13: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
14: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
15: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και

0: εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μείνεις σε τσιγκούνις, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί. Ναι.

0: Νομίζω, κοιτάξτε, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
1: περιλαμβάνει όλα αυτά.
0: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
1: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
0: 1-0.
1: 1-0. Αυτή τη λογική. Επειδή ήσουν αμυντικός γι' αυτό.
0: Ίσως.
1: Δηλαδή, αν ήσουν σαντερφόρ, θα μου έλεγε 4-3.
0: Ναι, αν ήσουν σαντερφόρ, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικός, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
1: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και λειτουργεί η Elite Academia, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει συντύχη και κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
1: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim. Φτού. Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
0: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
1: εαυτό
0: σου, το μέτρο. Όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν. Γενικά το γκρουπ είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας, για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά, τα παιδιά θέλουν να έχουν μόνο να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι, σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε
1: τη χρονιά
0: αίτητη, έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
1: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση, έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή?
0: Κύριε, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας απλός άνθρωπος.
1: Και θα πει κανείς, ο Καρυπίδης θα κάνει γλύψιμο στον Μπούση και δεν του λέω.
0: Όχι, δεν.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
0: Δεν είμαι
1: και
0: τέτοιος
1: άνθρωπος. Σωστό.
0: Καταρχήν είναι πολύ απλός σαν άνθρωπος.
1: Το φαίνεται, ναι.
0: Το νιώθεις πολύ κοντά σου, το νιώθεις δίπλα σου. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Γίνεται καμιά φορά ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Σου δίνει χώρο να δουλέψεις. Έτσι, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγα, βρέθηκε στον Όφι.
1: Ναι, από το 18.
0: Από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
1: Ναι,
0: τα ανάλογα αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνεται άλλο μετά.
0: Έτσι ακριβώς.

0: ετοιμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή όλο αυτό, το ένα φαίνεται άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
1: Διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετική στον τρόπο ίσως λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
0: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
1: Μεγάλο, μεγάλο.
0: Σχολείο, μεγάλο.
1: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, ναι.
1: Πήγαμε και ένα τελικό.
0: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά.
1: Ναι, είχαμε πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
0: σωστό,
1: πόσο μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
0: ηλικία. Ναι, και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
1: έχει,
0: χρόνια.
1: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει. Αλλά αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με τον χρόνο, έτσι.
0: Τι κακό έχει ο Κόντις. Γιατί είπαμε να πει κάποιο. Με το φωτοστέμαρο του Άγρε του Κόντι.
1: Είναι λίγο γκρινιάρη. Είναι λίγο γκρινιάρη. Το απαιτητικό δεν θα το έλεγα σαν κακό.
0: Όχι, δεν είναι κακό.
1: Θα το έλεγα
0: και το τελειωμανέ. Ένα
1: προπονητή ο οποίο είναι πραγματικά πολύ απαιτητικό. Θέλει το καλύτερο για του παίχτε του. Θέλει να παίρνει το καλύτερο. Θέλει η δουλειά του να γίνεται όπω πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι. Αρνητικό τέλος πάντων. Λίγο η γκρίνια του.
0: Λίγο η γκρίνια του. Δεν πειράζει. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
1: Χωριό, χωριό.
0: Έπαιξε μπάλα εκεί. Είχε τοπική ομάδα.
1: Δεν πρόλαβα. Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
0: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, οι μαθητές να παίξουμε μπάλα ή.
1: Τα γνωστά. Γήπεδο, σχολείο.
0: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου, τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
1: Συγγενή ή... δεν είχα. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό κτλ. Κοντά σε αυτόν αυτό με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έμεινες μόνος εκεί.
1: Εμένα στην
0: πρώτα απ' όλα, πώς τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟ.
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά.
1: Είχα πάει στην Τούμπα, ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Trials.
1: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Το καλοκαίρι είχα πάει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη. Σε μόνιμη βάση.
0: Και έμενες μόνος εκεί.
1: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός και τα λοιπά.
0: Πήγες και σχολείο ταυτόχρονα.
1: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα. Ξέρω εγώ. Αλλά ήταν δύσκολη η αρχή. Δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνησε.
0: Αμυντικός από τα γενοφάσκια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μεσοεπιθετικός.
0: Μεσοεπιθετικός.
1: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
0: Και ποιος εγκλημάτισε.
1: Όσο περνούσε ο καιρός. Γυρνούσα και πιο πίσω. Γυρνούσα και πιο πίσω.
0: Είχες τότε ίδαλμα.
1: Μου άρεσε, κοίταξε. Όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό, Μαλδίνη.
0: Μαλδίνη.
1: Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης. Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, ο τρόπος πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Εντάξει, είναι η οικογένεια τώρα.
1: Ήταν ο τρόπος που μου άρεσε πάρα πολύ το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί.
0: Να παίζεις, σωστό. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
1: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς, παίζω ένα κύπελο. Έκανα τότε προπονήσεις μαζί τους, ήμουν αεραστέχνης, έγινε επαγγελματίας. Τότε αεραστέχνης δεν υπήρχαν οι δεύτερες ομάδες. Με ένα μάτς κυπέλου μέσα στην Τούμπα πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικός.
0: Ναι, πήγαινα στην Καβάλα και στην Κέρκυρα.
1: Μπράβο.
0: Από μια χρονιά.
1: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά μετά που καθιερώθηκα στην ομάδα, ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη, ήταν μετά το τελικό κυπέλου ΠΑΟΚ ΑΡΙ στο 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικό στην Κέρκυρα. Το καλοκαίρι επέστρεψα και έμεινα.

0: για μια τριετία συνεχόμενη.
1: Σχολείο και ο Άγγελος.
0: Μεγάλο.
1: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε

0: Νομίζω ότι όλοι τους, ναι, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι. Πήρες κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία, ναι, να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκου. Άλλη σχολή. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά πράγματα από αυτόν και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Ρασβάν σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Να βελτιώνομαι σε τέτοια ηλικία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε. Το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχουμε να πω πολλά παραδείγματα και για τον Μπαράσχο και για τον Χάβο και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
1: Κάτι πήρες.
0: Από όλους.
1: Η Χάρτς πώς προέκυψε.
0: Η Χάρτς προέκυψε.
1: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62 μάτς, έβαλες γκολ.
0: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
1: Ο Φίσας είχε φύγει.
0: Ο Τάκης ήταν εκεί, τον πρόλαβα ένα χρόνο.
1: Α, τον πρόλαβε. Ήμουν
0: τυχερός, τον πρόλαβα. Ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πώς είναι οι ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και τώρα το ψάχνουν αυτό να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή ήμουνα και ένας εκ των αρχηγών. Τα έφερε έτσι η ιστορία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήταν και ο Τάκης εκεί, ήταν ένας Έλληνας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρακολουθούσα και από πριν λίγο, γιατί ο Τάκης ήταν ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα, είχε πάει. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Σκοτσέζικο.
0: Μεγάλη εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα. Φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά, μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό, ότι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ότι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίκτες μου σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και ζορίστηκα αρκετά στην αρχή. Αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης, με άλλαξε πάρα
1: πολύ. Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζω όταν πήγες, ε?
0: Ναι, ναι, ήταν η πρώτη.
1: Στο προκριματικό της
0: Αμερικής. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα. Είχα παίξει και αμυντικό χαφ στο πρώτο μάτς στη Σκωτία.
1: Περίμενε τώρα, το διάβασα. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, ότι εκεί κάποια στιγμή είχατε έναν προπονητή, τον Τζάμπα, τον Λάσλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος σου άλλαξε θέση.
0: Πού το βρήκες τώρα.
1: Το βρήκα, ναι, ψάχνοντας γιατί, και μάλιστα είπε ότι ήσουν η αποκάλυψη της χρονιάς στην καινούργια θέση. Εξάρι δηλαδή.
0: Ναι, τότε παίζαμε ένα τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο των Σκοτσέζων.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλος πάντων.
1: Που παίζουν
0: με τις μεγάλες και τις δεύτερες.
1: Αυτό που μάθαμε έτσι το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο που έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες κιόλας στους Ιόνιους, δηλαδή, σαν πήγες στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
0: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ, πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσε μόνο με το ποδόσφαιρο κτλ. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι. Στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή, Είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν.

0: Κάναν, όχι προσπάθησαν. Έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση. Φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάσπιο πριν, ο Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης. Είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους και τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις από μόνο του όλο αυτό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο. Συν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα. Άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, ναι, βέβαια. Ναι. Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Στο χιόνι για τον κόμπι.
1: Τον Αποέλ.
0: Αλλά τότε και το Αποέλ μας έβαζε μεγάλη πίεση. Γιατί πέρα από το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή εσύ έχεις ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ονίων. Πάω Κάρης. Άρα, η Χάρτ δεν είχε. Είχε βιωματικό αντίπαλο η Χάρτ.
0: Χιμπέρνια. Χιμπέρνια. Μεγάλο Ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο που ήταν. Πάω Κάρης. Ναι, Ενδιβούργο.
1: Μετά ο Μόνια Αποέλ.
0: Μεγάλες από όλα. Ναι. Και μας έβαζε πίεση λόγω της Ευρώπης. Τότε
1: ναι.
0: Είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνεις τι επιπλέον πίεση είχαμε εμείς τότε.
1: Σωστό.
0: Βλέποντας ο κόσμος να πηγαίνουν αυτοί το Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμείς να παλεύουμε, γιατί ο κόσμος επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά συνόμου, νομίζαμε ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσαμε να πάμε στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
1: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
0: Σωστά.
1: Έχει και ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες. Ο τελικός του παίρνει την Ξάνθη εκεί.
0: Τρία διαφορετικά πράγματα. Ναι. Στην Ξάνθη ζωρίστηκα αρκετά στην αρχή.
1: Εντάξει, είναι Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική.
0: Ναι, πήγα τα πιάσαμε όλα.
1: Το πιαζέλο.
0: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι. Αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο. Νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή, Ξάνθη ήταν μια ομάδα που ήταν. Πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
1: Λείπει, λέω εγώ τώρα.
0: Λείπει και εγώ τώρα.
1: Λείπει.
0: Μια ομάδα που ο Πανόπουλος την είχε όπως έπρεπε.
1: Τζάμι.
0: Για πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
1: Ναι, σωστό.
0: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά, αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην εθνική και να τη διατηρήσει.
1: Σωστό.
0: Για κάποιο χρόνο οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλα αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παράσχο, πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Η συνέχεια μετά η γνωστή.
1: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας το 2004 που παίξαν τρία μάτς παίξατε.
0: Τρία μάτς. Μεξικό.
1: Μάλι.
0: Μάλι. Το Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και.
1: Κόλλησα λίγο τώρα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
0: Εντάξει, ήταν επιλογές.
1: Ναι, παιδί, το λέω, ξέρεις.
0: Η ομάδα κοίτα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών, ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
1: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης Μουντουλάκης.
0: Το Φανούρη εκεί στις εθνικές και στον Πλατανιά.
1: Και στον Πλατανιά.
0: Και στις εθνικές ομάδες οι μικρές και στον Πλατανιά. Και ο Φανούρης φοβερός, αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης αλλά και ο Δημήτρης ο Ξουρής. Yeah. Και είναι αυτό που είπαμε πριν ότι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείς να ταιριάξεις και να μπορείς
1: χημεία.
0: Να δουλέψεις, να υπάρχει μια καλή χημεία. Και αυτό νομίζω ότι στον Όφι το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
1: Δεν το έχεις βιώσει ως προπονητής, το έχεις βιώσει ως παίκτης και το έχεις βιώσει και ως διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής. Το να παίρνεις έναν τίτλο και να ανταμείβεσαι.
0: Είναι μεγάλη ικανοποίηση.
1: Πότε χάρηκες περισσότερο? Ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ ας πούμε, και τον Όφι τώρα.
0: Νομίζω τώρα περισσότερο.
1: Τώρα,
0: Τώρα περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίκτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα.
1: Τα θέλετε και λίγο έτοιμα όλα.
0: Ναι, όχι τα ήθελα.
1: Όλοι, καλό μαθημένο.
0: Καμιά φορά τα απαιτούσα.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει

0: λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά.
1: Επιλογή ομάδων.
0: Όχι. Αυτό είναι μες στο παιχνίδι. Αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια. Ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα πέρα φοβερό ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστας σας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
0: Ναι, έχω κάνει, έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου, ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, το βαστώ σε ένα παράδειγμα, δηλαδή... Εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου,
1: βράχος,
0: πάντοτε με τα παιδιά μου.
1: Το όνομα της?
0: Κατερίνα. Έτσι.
1: Power.
0: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
1: χρόνια
0: έξω. Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 18 και η μικρή τώρα 14.
1: Α, οπότε δεν έχουν τίποτα
0: ακόμα
1: με την μπάλα.
0: Με την μπάλα όχι, δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο, γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
1: Σωστό.
0: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται. Τα οποία δεν θα, γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος. Αλλά σαν στέλεχος οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη, δεν την αλλάζω με τίποτα.
1: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει στην καριέρα σου, ποιο είναι το πιο αξέχαστο? Ανεξαρτήτως αν πήρες τίτλο σε αυτό, αν έκανες τρομερή εμφάνιση, αν έκανες γκάφα.
0: Δεν μου έρχεται έτσι.
1: Ναι.
0: Στα γρήγορα έτσι, μου ήρθε πρώτο σαν εικόνα, αν και φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα μάτς Χάρτσε Μπαρτσελώνα. Τέρια της Μπαρτσελόνα τότε μέσα, έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετώ, Ανρί, Ζανπρότα. Μιλάμε τώρα για.
1: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία.
0: Πάνω σε τι?
1: Μπάλα. Αγώνα στον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα. Ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας.
1: Το χόμπι μας επάγγελμα, βέβαια.
0: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ που μου έδωσε
1: ευκαιρία.
0: Την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ με τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
1: Ποια
0: πόστο.
1: Πίκρα η απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
0: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι, πάντοτε είναι σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη πάντοτε το αρνητικό το μετριάζει και πάντα κάτι καλό, γιατί και στον ΠΑΟΚ πέρα τους χαμένους τελικούς πήραμε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θα μείνει αξέχαστο στην ιστορία όχι μόνο της ομάδας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον τρόπο
1: έτσι όπως έγινε,
0: έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλουν να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του Άρη και του Ολυμπιακού πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούζεν. Είχε πει ο συγχωρημένος Ξανθός, ο Ιωαννίδης, πόσο χαίρομαι, λέει, που θα πάνε αύριο τα ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στο χέρμα.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε στο γήπεδο.
1: Εικόνα,
0: και όπου περπατούσαμε, φωνάζαν από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν αμοιρασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι

0: χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι
0: ήταν. Όχι. Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι...
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στίχιωνε κάτι. Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά...
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στήχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα. Γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικό, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς.
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας. Έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου. Έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία
1: και
0: στο παιχνίδι
1: βέβαια.
0: Του και οριμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η οριμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχει παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα με ποιον παίκτη wow ξέρεις συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, το είχα μετά αυτό. Εκεί, το είχα μετά
0: ναι, με σαν παίκτη
1: παρτενέρ και όλους.
0: Πολλούς παίκτες είχα έτσι καλούς ρε παιδί μου που. Τώρα στα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, έπαιξα με παίχτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα, ας πούμε, τον Λονδέα τον Βόκολο. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία, με βοήθησε πολύ με τον Ιφεάνη τον Ντέζε. Δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε, ξέρεις, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες τώρα, άμα
1: καλά, εννοείται.
0: Θα βρούμε, θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί στις εθνικές ομάδες, δανεικοί στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να τον αντιμετωπίζεις.
0: Δεν έγινε αν γούσταρα να μην ναι. παίξουμε κι αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ναι. ο Λίμπε. Ναι. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετικοί.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός.
1: Δυναμικός, ναι, ναι.
0: Στο ψηλό παιχνίδι, σωστό, πολύ καλός με στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να το ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός. Είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ, προκριματικός. Mm-hmm. Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη, μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις, ναι. αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει,
1: σωστό, σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση, ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. Αυτή τη στιγμή το έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχεις μια εικόνα, αλλιώς ήταν, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί εδώ, γιατί το βλέπουμε ότι γίνεται,
0: καταρχήν,
1: αδερφέ, χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: αυτό από μόνο του είναι. Λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: πολλοί παίχτες πολύ. Στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Τι λες τώρα, εννοείται. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνεις ζωή σου, το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου? Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη?
0: Τις συνεργασίες που είχαμε. Τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά.
1: From scratch, που λέμε.
0: Να μην ξεκινήσει από χαμηλά. Να ξεκινήσει από μια καλή βάση,
1: ώστε
0: να μπορέσει, να μπορέσει να βάλει και αυτός κάτι, ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος, πολύ επεξηγηματικός. Και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Γεια σας.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα ξεβάνεις. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
10: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος?
11: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA.
12: Μαμά. Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
9: Πάμε IKEA.
12: Ναι.
13: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
13: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
14: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
15: Aegean Pass. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Άκου τώρα, σου πω εγώ, πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πορός δεξιά, ακριβώς, είναι όλα τα κύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο, μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: 79.
0: Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολο να βρεις πλέον.
2: Ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
2: Χτυπημένα βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
2: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς στη χάρα, στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
2: Όχι,
0: εσείς το ψήνετε, ενώ, σωστά.
2: Το ψήνουμε,
0: σε χαμηλή φωτιά.
2: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
2: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε, σωστά. Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
2: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
2: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή και να φέρνει τώρα ένα γλασάρι.
1: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
1: Mm-hmm. Και κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά, που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ, για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κούτσια, κουταράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολυεργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούν τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμο. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

χέρι. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά μου. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Α, πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι κεφαλογραφιέρα που πάμε, είπε σαν έτσι.

πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Τι έγραφε? Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Μπόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία και του έρωτα και της χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταθμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένος φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε ροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάσιμο, λίγο
1: βέβαια. Πολύ με ροπιαστό, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: κρέμες.
0: Του μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι Τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο.
0: Βοήθησα και τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθησα. Το εγχείρημα είναι του πατέρα μου, καθαρά. Ναι.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε.

0: Είστε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
4: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
13: Καφέ τσάι παρακαλώ.
14: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ παρακαλώ.
15: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάδικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειρία. Και φυσικά το γλύφισμα εδώ. Έχει πλακώς τίποτα, έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, όπως παλιά. Και πατάκια.

0: αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγανε. Πήγανε.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη, Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνί, κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Βάλτε στην κάρτα να πάμε.
0: Πρέπει να μιλήσει.
1: Γιατί όχι, μας κάνει ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσει λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε χθιοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, κρεταβοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα salt odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα

Celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι, κολοζόντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον αυταγόνα κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της τύρα.
1: Συναγκλούλα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Και βάζουμε εσπεριτοειδή από εδώ.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Σολάδι είναι Μαϊντανού ή...
1: Άνοιξε
0: Μαϊντανού. Ναι. Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Παραπάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία, όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο, και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στην Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μία μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60-70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αένα κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει, και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και

0: για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες,
1: Οργανωμένες.
0: οργανωμένες, πολύ καλές παραλίες, και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα, ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα αλεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μιλαράκι. Αυγό. Το γάλα. Κανέλα που αγαπάει το μήλο. Βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder. Λαλά! Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό. Και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό μπραντς. Με ξυνομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ, παίρνουμε το καράβι

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
2: Θα βρέξει δώρα, μάπ τον Δία.
1: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής.

0: Μης υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bed to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
9: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα τα αποθέματα νερού στο φράγμα Ποσελέμη. Τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 έως το Σάββατο. Σύντομα θα καταστεί λειτουργική η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους σύμφωνα με το Θάνο Πλεύρη. Το πρόβλημά μας είναι η Λιβύη, πρόσθεσε. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι ροές προς την Κρήτη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά, τα F-35 και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ και 5 χρόνια δρούσε σε περιοχές του Λασιθίγου η εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της διαπράταν ζωοκλοπές, ενώ φέρονται να λάμβαναν και παράνομες επιδοτήσεις. 5 συλλήψεις, ένας 22χρονος ο εγκέφαλος της πείρας. Σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Εντυπωσιακή, κυρίες και κύριοι, είναι η ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος Ποσελέμη εξαιτίας των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περίπου 1,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα, ενώ όπως εκτιμάται έως το Σάββατο η πληρότητα θα ξεπεράσει το 70% με συνολικά 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
1: Στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να φτάσει η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη το Σάββατο, καθώς ακόμα και την Πέμπτη στο φράγμα συνέχιζαν να μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οροπέδιο Λασιθίου. Οι ποσότητες νερού που θα έχει το φράγμα μέχρι να στραγγίξουν πλήρως τα πλημμυρικά νερά στο οροπέδιο Λασιθίου επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης των δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, χωρίς να βρέξει μέχρι τότε.
2: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση και με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ, με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
1: Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου που έφτασαν στο τετραήμερο τα 800 χιλιοστά νερού προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα που σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Από την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και ξεκίνησε η ροή νερού προς τον Αποσελέμη, καθημερινά μπαίνει στο φράγμα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού.
2: Οι ροές στον Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, θα καταφέρουμε να εισέλθουν αυτές οι ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα.
1: Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης παραδέχθηκε πως υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανοίξει το θυρόφραγμα για να πηγαίνουν τα νερά προς το χώνο λόγω βλάβης, όμως όπως είπε αυτό δεν ήταν η αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
2: Ναι, υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θηρόφραγμα.
0: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, γιατί συζητάμε τώρα, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς, γιατί θετική πλευρά είναι η άλλη όψη του νομίσματος, μιλώντας για την κακοκαιρία ενώ που έπληξε την Κρήτη. Εδώ μιλάμε για μια θετική είδηση που αφορά στον ταμιευτήρα του φρέγματος Αποσελέμ, ο οποίος γεμίζει.
3: Πάντα έτσι γίνεται. Ευλογία και κατάρα είναι σωτία, διότι είχαμε δυστυχώς τα προβλήματα, τις καταστροφές, τις ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά έχουμε και τα νερά τα οποία μπορούμε πια να συλλέξουμε με άνεση, γιατί τώρα είναι Οκτώβριος. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πέρσι τέτοιο καιρό στο Δελτίο λέγαμε το Μάρτιο. Έτσι. Ότι τι θα γίνουμε χωρίς νερό, και ευτυχώς ήρθαν οι βροχές του Μάρτιο και του Απρίλη και έσωσαν λίγο την κατάσταση. Φέτος το φράγμα είναι βέβαιο ότι θα υπερχυλήσει, δηλαδή αν φτάσουμε σύμφωνα με τις... Και αυτές είναι οι, αν θες, οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις. Αν φτάσουμε τα 20 εκατομμύρια τώρα, δηλαδή με αυτά τα νερά που είναι, φαντάσου τι θα γίνει με τις βροχοπτώσεις που οπωσδήποτε θα έρθουν. Έτσι κι αλλιώς δίνουν και νέο κύμα, όχι τόσο σφοδρό, αλλά θα έχουμε βροχοπτώσεις και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και όλο το χειμώνα. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται το φράγμα άλλο νερό. Όμως, μία είναι η πραγματικότητα και είναι σκληρή για όλους όσους διαχειρίζονται τα νερά, το υδάτινο δυναμικό. Δεν θα ανεχτεί, φαντάζομαι, κανένας πολίτης να ακούει κάποια στιγμή, είτε είναι μέσα στο χειμώνα είτε μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν έχουμε νερό, έχουμε διακοπές, έχουμε βλάβες. Είναι καθήκον όλων αυτό να τις προλάβουν. Προφανώς στραβές σε κάθε βάρδια συμβαίνουν, αλλά πρέπει να είναι πανέτοιμοι για να το αντιμετωπίσουν. Και αυτή η ιστορία με το θηρόφραγμα, όπου πάλι την τελευταία στιγμή διαπίστωσαν ότι είχε βλάβη,

0: Δηλαδή, προφανώς δεν πήγε κάποιος να κάνει μια κίνηση, ένα τεστ, να το πω έτσι.
1: Να τσεκάρει.
0: Ναι, πριν. Δεν έπρεπε να το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήγαν τελευταία στιγμή. Επίσης, δέχομαι την εξήγηση ότι δεν θα άλλαζε και πολλά πράγματα, ήταν τόσο τα νερά. Γιατί από τη σύραγγα μπήκανε. Τώρα εκεί ο χώνος, μου έλεγε και ο Σμπριλάκης, ο μηχανικός που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα των φραγμάτων, ότι είχε και άλλα θέματα, διότι έχουν μπει εκεί πλαστικά, σακούλες, πράγματα και έχουν φράξει όλο το σύστημα. Τα οποία καλώς ή κακώς, δυστυχώς, κακώς προφανέστατα, τις χρησιμοποιούμε. Το θέμα των φραγμάτων έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου, όπως το λέγαμε και με τον κύριο Μπριλάκη, το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Ο καλύτερος τρόπος αντιπλημμυρικής προστασίας. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα και για το γιόφυρο του Ηρακλείου. Το λέω γιατί συζητείται πολλά χρόνια αν θα έπρεπε να γίνει αυτό το φράγμα μεταξύ Κυπαρισίου και Προφήτη Ηλία. Ένα φράγμα, ξέρω εγώ, 30 εκατομμυρίων κυβικών, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολλαπλή προστασία για το Ηράκλειο. Πρώτον, να συγκρατεί τα νερά για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεύτερον, να έχουμε νερά για το Ηράκλειο, αφού θα τα έχει στο φράγμα. Και τρίτον, θα μπορούσε από τη στιγμή που θα έχεις αντιμετωπίσει το πλημμυρικό φαινόμενο σε αυτό το συγκεκριμένο μεγάλο ρέμα, το οποίο θα ξαναδώσει κάποια στιγμή υπερχιλήσεις, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το ζούμε αναταχτά χρονικά διαστήματα, να γίνει και ένα σχέδιο πόλης, μια επέκταση, να έχει χιλιάδες θέματα για να μπορεί ο άλλος να οικοδομήσει με νόμιμο τρόπο και ασφαλή.
1: Να λοιπόν μια ευκαιρία, εντός εκτός εισαγωγικών αν θέλετε η λέξη, η ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη και με αφορμή τέτοιες κακοκαιρίες που αφήνουν πίσω καταστροφές, αλλά συνολικά το λέω γιατί εξελίσσεται αυτή η κουβέντα για το νησί Κώστα εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει να δούμε αν και πώς θα ιεραρχηθούν κάποια έργα, κάποιες παρεμβάσεις και ούτω καθεξής.
0: Σώτια, όσα χρόνια είμαι στη δουλειά και αρκετά πια, θυμάμαι να συζητάμε αυτό το θέμα. Και επίσης διάβαζα και το συζητούσαν και πολλά χρόνια πριν. Έτσι, εντάξει, το Ηράκλειο είχε προβλήματα, αν θέλεις, και σε βάθος χρόνου με το θέμα του νερού, αλλά τώρα ήταν ευκαιρία με τα σύγχρονα μέσα και τους τρόπους που υπάρχουν, γιατί ξέρουμε, να το αντιμετωπίσει. Το λέω για την κάθε πόλη, αναφέρομαι στο Ηράκλειο, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι έχει λειψιδρία, για το ότι μπορεί να ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε σύντομο χρόνο, κυρίες και κύριοι, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Την ίδια ώρα, η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει με διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης και συνολικά 17.000 αλλοδαπούς να έχουν φτάσει στην νότια ακτογραμμή του νησιού από τις αρχές του χρόνου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης.
2: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί ροές το 9μηνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη, καθώς σε δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια ανοιχτή θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές ή να μειώσουμε και τις υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή. Και εμείς έχουμε τη δυσκολία ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι η πλευρά που δεν αναγνωρίζει, το Χαφτάρ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε διμερές επίπεδο. Άρα έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε

0: γράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτονται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
1: Είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα και σε σένα. Αντιλαμβάνομαι και ξέρουμε όλοι ότι οι εργασίες συνεχίζονται εκεί στις πρώην αποθήκες Κουλούδι.
2: Προφανώς και συνεχίζονται και κάθε μέρα είναι και ένα περιπολικό εκεί για να, να είναι, για να προστατεύει την εγκατάσταση. Mm-hmm. Πολύ σύντομα λένε οι δικές μας πληροφορίες. Η κατάσταση στο ψυγείο έχει φτάσει στο προχώρητο. Εχθές ειδικά, μέχρι να αναχωρήσουν το βράδυ με το πλοίο οι περισσότεροι από τους μετανάστες που ήταν στο ψυγείο, η κατάσταση ήταν τραγική, 500 άτομα περίπου. Πρώτη φορά τόσος αριθμός μεταναστών στο ψυγείο. Μάλιστα, αναγκάστηκαν και κυκλοφόρησε και μια έτσι φωτογραφία. Αναγκάστηκαν κάποιοι να τους κρατήσουν απ' έξω με ισοθερμικές κουβέρτες για να προφυλαχτούν από το κρύο. Δεν είναι πλέον χώρος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Το παλιό το κτίριο που στεγαζόταν, το Ιθαβίκ, δεν μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί εκεί τους μετανάστες για αυτές τις 2-3 μέρες, 4 που κρατούνται. Mm-hmm. Εν μέσω κακοκαιρίας είχαμε συνεχείς αφήξεις, mm-hmm, και αυτό είναι το παράδοξο. Mm-hmm. Και επίσης να σου πω ότι στις 15 του μήνα έχουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Σωστά. Θα εκδικαστεί η υπόθεση στις 15 του μήνα. Mm-hmm. Προφανώς και θα εκδικαστεί, δεν σηκώνει άλλη αναβολή.
1: Άλλη αναβολή εννοείς.
2: Ναι. Βέβαια. Είναι η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου, ζητώντας ουσιαστικά να αδειάσει το κτίριο. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος πιέζει. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Οι μεταθέσεις έχουν ανακοινωθεί για τα άτομα που θα στελεχώσουν τη δομή, γιατί δεν θα είναι απλά ένας χώρος, mm-hmm, που θα διαμένουν εκεί οι μετανάστες, θα μπουν όπως έχουν μπει στην Αγία τα κρεβάτια, θα υπάρχουν και υπηρεσίες εκεί, mm-hmm, δηλαδή η φύλαξή τους, αλλά και υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης για να γίνεται η πρώτη καταγραφή. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να αναχωρούν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, mm-hmm, ότι παρά τα λάθη, τα πολλά και επαναλαμβανόμενα λάθη που έχει κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, τουλάχιστον στο κομμάτι της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη προς την υπηρετική χώρα, εκεί το Υπουργείο έχει μια απόλυτη συνέπεια. Mm-hmm. Μένουν 2, 3, 4 το πολύ μέρες και στη συνέχεια αναχωρούν. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις εκεί όπου καταλήγουν και ιδιαίτερα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κυρίου Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως ζητά από την κυβέρνηση πλήρη ενημέρωση για την επίσκεψη, τονίζοντας παράλληλα ότι η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει με βάση το τι έφερε και κυρίως το τι άφησε πίσω του μετά την αναχώρησή του.
3: Υποδειγματικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
4: Well, it's a consistent message. I mean, the setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously, and an opportunity to do it. But I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece, which is really a model ally. And we wanted to make sure that came across as well.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν τα πάντα για να αποτρέψουν μια εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας και πρόσθεσε πως η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα προσπαθήσουν διπλωματικά να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.
5: Greece is not just a, I think, a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe.

0: the West, the United States, the Middle East, and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States.
1: One of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution.
2: Ο Πρωθυπουργός το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στους συμβολισμούς της.
3: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
2: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο.
4: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Ή μόνο πληρώνουμε χωρίς το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική αμοιβαιότητα, θα έπρεπε αυτά που προσφέρουμε σε ένα σύμμαχό μας να είναι αντίστοιχα με αυτά που μας προσφέρει ο σύμμαχός μας.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
6: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύς και το εθνικό συμφέρον. Αυτή η αντίληψη δεν είναι συμβατή με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
7: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι μαζί μου για να συζητήσουμε στον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
8: Ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν καταλάβαμε αν ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών και Επικεφαλής Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή μελλοντικός πρόεδρος. Γιατί όλοι είχαμε την αίσθηση ότι ήταν ένα σκηνικό που ήθελε να στήσει ο ίδιος για να πει κυρίως στην Αμερική, έτσι, και βέβαια σε όλο τον κόσμο, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ηγηθεί, να ηγηθεί της νέας εποχής στην Αμερική, όλη αυτή η ιστορία να στηθεί στην Πνίκα με τον Παρθενώνα πίσω του, κάτι που το είχε κάνει μόνο ο Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Κοίταξε, ήταν μια ομιλία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Μια ομιλία η οποία νομίζω κυρίως προωθούσε τον εαυτό του και όχι αυτή την κριτική που άκουσα από τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος βγήκε από πολύ αριστερά ξαφνικά και είπε ότι προωθεί το μάγκα του Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Νομίζω περισσότερο ήταν για να προωθήσει τον εαυτό του. Και όταν ένας πολιτικός έχει παρόν και μέλλον, μια χώρα νομίζω ότι καλά κάνει και στρατηγικά, έτσι κι αλλιώς αφού είμαστε σύμμαχοι των Αμερικάνων, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφισβητείτε, και γιατί αλλιώς θα είχαμε χάσει σε αυτό το βάθος τουλάχιστον το ιστορικό, είναι καλά να τα έχουμε μαζί του. Τώρα, πρακτικά, το τι έφερε και τι δεν έφερε, είδες όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, ας πούμε, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ενεργειακό, έτσι, και όχι τηλεπικοινωνιακό.
7: Σωστά.
8: Που είπε ο κ. Τσίπρας, φαντάζομαι τη ρήμη του λόγου. Το καλώδιο, είπε, προκαλεί κάποια ζητήματα σε άλλες χώρες. Το είπε κομψά.
7: Πολύ κομψά.
8: Μέσα μας κάνουν διαρροές ότι, ξέρεις, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν είναι τίποτα, προχωρήστε. Mm-hmm. Γενικώς, είναι πάρα πολύ προσεκτική με την Τουρκία. Και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη όσο θέλει να φαίνεται, αλλά είναι μια περιφερειακή δύναμη για την περιοχή. Είναι σε καλό σημείο. Συνορεύει με τους πιο εκρηκτικούς γείτονες και για την περίπτωση των Αμερικάνων πολύ, πολύ σημαντική περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο στην αποτίμηση πρέπει να την κάνουμε μετά, να δούμε τι θα συμβεί με τα F-35 και όλα αυτά.
7: Σωστά.
8: Και βέβαια μετά το Ρούμπιο θα επανέλθουμε στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα.
7: Φαντάζομαι θα τα λέμε από αύριο αυτά, ναι, και πάλι.
8: Τιμές, ακρίβεια και έτσι. Αυτά είναι που μας απασχολούν.

0: ασχολούν και όχι τι είπε ο Ρούμπιο για τον Πλούταρχο και τι δεν είπε για τον Θουκυδίδη.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό όρκο το δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετη κρίση, με συγχωρείτε, για τους κατηγορουμένους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε άλλωστε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας.
2: Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Την υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα, ωστόσο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος, δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
4: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
5: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
6: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
7: Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.
8: Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχαιρός κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι είναι ολόκληρο σύστημα εισάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για την δολοφονία.
9: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της φορολογίας των 10 ημερών.
2: Η δίκη διήρκησε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο που βρισκόταν ο Σύφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.
1: Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίδι προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φαίνονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές, ενώ κάποιοι εξ αυτών φαίνονται να εισέπραταν και παράνομα επιδοτήσεις. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα, ως εγκέφαλος εμφανίζεται ένας 22χρονος και ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μου ξανά και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: 7 υποθέσεις ζωοκλοπών, όλες στο νομό Λασιθίου, γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, στην Κριτσά, στην Νεάπολη. Πάνω από την Ελούντα, 700 κουδούνια ζώων βρέθηκαν στο χώρο του που είχε ο 22χρονος. Mm-hmm. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος, ένας 24χρονος, ένας 28χρονος για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένας 50χρονος και ένας 48χρονος, που φέρονται ως άτομα στους οποίους κατέληγαν τα ζώα από τις ζωοκλοπές ή κάποια από αυτά. Μια ακόμα υπόθεση, μια υπόθεση στο πλαίσιο όλων αυτών που είχε εξαγγείλει ο κύριος Χρυσοχοίδης, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην ύπαιθρο του νησιού. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, το βλέπουμε τώρα και στο Λασίθι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε μιλήσει για 10 περίπου εγκληματικές ομάδες mm-hmm. με στενούς συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς. Εδώ έχουμε φιλικούς δεσμούς και όλο αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Οι 4 εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος και οι φίλοι του, ο 23χρονος, ο 24χρονος και ο 28χρονος, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Λασιθίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Κρήτη. Με τον ΕΟΔΗ και τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο πρόεδρος πάντως του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλιακόπουλος,

0: Όσο εμφανίστηκε σήμερα καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
1: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
2: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει στο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής με τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
1: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζει οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
2: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι, και το έχω πει, ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
1: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπύρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
2: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων, που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
0: Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια επιφυλακή. Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα.
3: Ναι, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Υπάρχει αποκλιμάκωση, δηλαδή τα κρούσματα μειώνονται μέρα με τη μέρα. Φτάσαμε στο μέγιστο στα 46 την ημέρα. Έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση και ελάχιστα πλέον καταλήγουν στο νοσοκομείο. Δεν είναι το νερό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ήταν το νερό, θα είχαμε υπερπολαπλάσια κρούσματα, λένε αυτοί που γνωρίζουν, λένε οι ειδικοί. Οπότε θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι ότι είναι μια υιογενής γαστρεντερίτιδα. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαδάκη. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μεταφέρει το μικρόβιο, να κολλήσει άλλους. Οπότε φαίνεται ότι πάμε σιγά σιγά προς μια αποκλιμάκωση γενικότερη και να ησυχάσουν και όσοι είχαν ανησυχήσει με αυτά τα επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα. Ξεκίνησανε από τις αρχές του μήνα, από την πρώτη του μήνα, με μερικά περιστατικά. Φτάσαμε στα 16, από τα 16 στα 26, στα 29, στα 45, που ήταν και ο μέγιστος αριθμός που έφτασαν στο νοσοκομείο, έτσι. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι πλέον έχουμε αρχίσει να

0: τα κρούσματα να μειώνονται δραστικά και η ανησυχία να μειώνεται και αυτή.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Χωρίς νερό είναι εδώ και 13 ημέρες οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο, οι οποίοι εκτός της πολύ δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουν λόγω της διακοπής στην υδροδότηση, καλούνται να πληρώνουν και από την τσέπη τους βιτία με νερό, προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές τους ανάγκες.
2: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
3: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
4: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλιτο και προλαβούν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία είναι, έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
5: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν, να επιδιορθώσουν.
2: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
5: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, ειδεύσεις αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
2: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως. Αλλά από πίσω, την Αντωνίου Μελιδόνη, παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
2: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
6: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
4: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένα. Να, σου πει η γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες δεν έχει, το σπίτι έχει βρωμές. Που... είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
1: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νομού, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλοιών και αλλιεργατών στο Ηράκλειο μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
7: Γνωστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Θα είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον. Δεν θα ξαναβγούνε για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους

0: ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή. Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο Λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
1: Το εργατικό κέντρο και η διοίκηση όλοι μαζί με τα σωματεία συναντηθήκαν σήμερα για να συζητήσουν τα προβλήματα που έχουν οι αλληλείς. Σίγουρα τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Είμαστε μαζί τους. Είναι μέλη της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλληλείων, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
2: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλιείς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα ίδια αλλιεία, στα οποία χρησιμοποιούν σχεδόν στην πλειοψηφία τους όλα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων και θα είμαστε μαζί τους την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούμε και να επανέλθει η κανονικότητα και στον επαγγελματικό κλάδο αυτό.
3: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες.
4: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
5: Παρατηρείται φαινόμενο πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνει το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
4: Όπως επισημαίνουν οι αρχές.

0: Σχέση έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
1: Οι απάτες και ειδικά ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν.

0: τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
1: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
2: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, το ΜΑΗ θέρμανση, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Παράλληλα στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Η μερίδα με θέμα η πολιτιστική και η υγιεινή αξία του ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου. Η αξία του ελαιολάδου, η διάθεσή του και η ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σε στρογγυλά τραπέζια, ενώ θα γίνουν και βραβεύσεις.
4: Με συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου η μερίδα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με θέμα τον ρόλο της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού. Το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα αλλά και ο σκοπός της ημερίδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό

0: Κέντρο Ηρακλείου.
1: Στις 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται από το ΣΕΔΙΚ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Διεθνές Συμβουλίου Ελαιολάδου, του Δήμου Ηρακλείου, του ΓΕΟΤΕ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και του Συνδέσμου Ελαιοτριβίου Νομού Ηρακλείου η μερίδα με θέμα «Ο ρόλος της πολιτισμικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου». Όλοι ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν. Συμβάλλει τα μέγιστα στην επισητησή μας επάρκεια και στην οικονομία του τόπου μας. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια του νησιού μας, καθώς καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού μας με μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλοι ξέρουμε ότι η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με τον κατακερματισμένο κλήρο και με την κλιματική αλλαγή με τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί. Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε στο μηδέν, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κρητικό ελαιόλαδο.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ως ΣΕΔΙΚ, ως σύνδεσμος δηλαδή ελαιοκομικών δημών Κρήτης, διοργανώνουμε στις 14 Οκτωβρίου την ημερίδα για την ανάδειξη του ελαιολάδου, για τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό, για την προώθηση του ελαιοτουρισμού και που φιλοδοξούμε μέσα από αυτές τις προσπάθειες να συμμετέχουμε σε μια κοινή προσπάθεια για να αποκτήσει το ελαιόλαδό μας, η ελιά μας, την αξία που της αναλογεί.
3: Όλοι ξέρουμε την αξία που έχει το ελαιόλαδο στην υγεία των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας είναι η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Άρα θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η παραγωγή να μπορούν να καλλιεργούν. Είναι μεγάλο το κόστος πλέον για να καλλιεργείς την ελιά και με τα 3 ευρώ δεν μπορεί να πληρωθεί ο κόπος του παραγωγού.
4: Ο ρόλος ο δικός μου ως αντιπεριφέρεια πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης σε αυτήν την συζήτηση για την ημερίδα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που είναι αυτό της ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής της ελιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία ονομάσαμε Ελέα Ρουτ, Διαδρομή Ελέα. Είναι μια σύμπραξη και συνεργασία προς το παρόν με 20 χώρες από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Κρήτης, που προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό της ελιάς.
5: Η πρωτοβουλία του ΣΕΔΙΚ να οργανώσει αυτή την ημερίδα στις 14 του μηνός αποτελεί μια πρωτοβουλία όπου και ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει και συνδιοργανώνει, αναδεικνύοντας τόσο την πολιτιστική και διατροφική αξία όσο και την οικονομική αξία του προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο.
0: Οι παρευρισκόμενοι στις ομιλίες τους τόνισαν ότι ο χρυσός της Κρήτης μπορεί και πρέπει να καθιερωθεί ως ένα προϊόν πολιτιστικής και πολιτισμικής αξίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Στις 14 του μήνα θα υποθούν, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τον παραγωγό και με τον ελαιουργό, το λιοτριβιάρι, τον τυποποιητή, το λιοτριβίο και τυποποιητής παίρνουν τον καθοριστικό ρόλο για μας. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο εξαγωγέας, ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό προϊόν, θεωρώ από τα πρώτα στην Ελλάδα, που κάνει τους μεγάλους ζήρους της αγωγής της αναλλάγματος, να το πούμε έτσι, αλλά δεν έχουμε λαϊκή πολιτική.
7: Επαγγελματίες ξεναγή, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι λαμβάνουμε, και οι τελευταίοι βέβαια, που λαμβάνουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών στο νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα σχολιάσουν με γουρλωμένα μάτια είναι η έκταση των ελαιώνων στο νησί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουν έκπληξη όταν τους λέμε ότι καλλιεργούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από ελιές. Από την άλλη, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση στον υπάρχει ένα αντίστοιχα εκτεταμένο δίκτυο στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν ουσιαστική γευσηγνωσία του λαδιού. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα το να μπορεί ένας επισκέπτης να πάει να πιει ένα ψωμάκι με λίγο λαδάκι για να πάει να αγοράσει το λάδι, και άλλο πράγμα το να μοιηθεί όντως ο επισκέπτης ολιστικά, ας το πούμε τώρα που είναι και της μόδας, δηλαδή στο σύνολο της πολιτισμικής και πολιτιστικής αξίας που είναι το ελαιόλαδο.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: No more bets, please.
10: Τι κάνεις?
9: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
10: Αφού είναι και στα ελληνικά.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Τσάι, παρακαλώ.
11: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
12: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με

0: Η διεθνή σας ενημέρωση, επίμονες αδυναμίες στην άμυνα της Ευρώπης εναντί υβριδικών επιθέσεων, αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση ετοιμότητας άμυνας για το 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ καλούνται τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις επενδύσεις σε τεχνολογία drones και αντιδρόνους.
1: Οι επενδύσεις στην αντιδρόουν τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6 φορές μεταξύ 2024 και 2025, αλλά μόνο το 1/3 των προγραμμάτων αναμένεται να παραδώσει αποτελέσματα έως το 2030. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες drone για την περίοδο 2024-2029. Η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, η Λετωνία, και η Ολλανδία ηγούνται ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου για την κοινή αγορά drones και αντιdrones συστημάτων για την δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου που θα συγκεντρώνει την καινοτομία και τις δοκιμές. Ωστόσο, επισημαίνονται σημαντικές αδυναμίες. Προμήθειες κατακαιρματισμένες σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη δυνατότητας για πειραματισμό και μη βιομηχανική ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής, ιδίως για οπλισμένα drones. Η κάλυψη αυτών των κενών θα κόστιζε σχετικά λίγο σε σύγκριση με άλλες αμυντικές ικανότητες, σημειώνει η έκθεση, αλλά θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και μια ευέλικτη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, αναφέρει ότι η τεχνολογία drones εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε ο εξοπλισμός κινδυνεύει να είναι ξεπερασμένος προτού καν φτάσει στο πεδίο της μάχης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Χρήστος Κόντης είχε καλά νέα, καθώς είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία τη σημερινή προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδα.
3: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 7:30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων. Ο Χρήστος Ιέλη συνέχισε θεραπεία και παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό των κριτικών που έχει να διαχειριστεί για το επικείμενο μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η επόμενη προπόνηση του Όφη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, όπου με τη λήξη της θα ανακοινωθεί και η αποστολή της αναμέτρησης. Ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.568,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 622,78 εκατομμύρια ευρώ. 17 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 102 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά

από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το ένα.

0: ΕΣΕΦ, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί του έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Είσαι για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μου μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
3: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση, που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν ή να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
3: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, ειδεύσεις αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
1: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
0: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
2: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, της γυναίκας που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας. Να, σου πει η γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... Είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.

0: ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
1: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
0: Ο κ. Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
1: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία, ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να λαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο και στο τέλος της ημέρας όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
2: Στη Θεσσαλία.
1: Του 2023.
3: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
4: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει στο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας Ιατρικής Σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
3: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
4: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ.

0: Εύκολα περνάει, εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
1: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
0: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
3: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Τομιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
2: Όπως διευκρίνησε ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
4: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Ανοβιάνου, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Ανοβιάνος, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανος με απόφαση δική μου έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
1: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλής του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία

0: Κελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών μου Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
1: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
0: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
2: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
2: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλλιεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλλιεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
0: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
3: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη για να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
0: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα καύσωνας ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
4: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες. ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς.

0: Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
1: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολλοί έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο. Έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
2: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
3: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των αχτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
4: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
5: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη το να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
2: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
6: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνάσο, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
2: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα τα αποθέματα νερού στο φράγμα από Σελέμη. Τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 έως το Σάββατο. Σύντομα θα καταστεί λειτουργική η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους σύμφωνα με το Θάνο Πλεύρη. Το πρόβλημά μας είναι η Λιβύη, πρόσθεσε. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι ροές προς την Κρήτη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά, τα F-35 και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ και 5 χρόνια δρούσε σε περιοχές του Λασιθίγου η εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της διαπράταν ζωοκλοπές, ενώ φέρονται να λάμβαναν και παράνομες επιδοτήσεις. 5 συλλήψεις, 1 22χρονος ο εγκέφαλος της πύρας. Σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Εντυπωσιακή, κυρίες και κύριοι, είναι η ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη εξαιτίας των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περίπου 1,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα, ενώ όπως εκτιμάται, έως το Σάββατο η πληρότητα θα ξεπεράσει το 70% με συνολικά 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
1: Στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να φτάσει η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη το Σάββατο, καθώς ακόμα και την Πέμπτη στο φράγμα συνέχιζαν να μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οροπέδιο Λασιθίου. Οι ποσότητες νερού που θα έχει το φράγμα μέχρι να στραγγίξουν πλήρως τα πλημμυρικά νερά στο οροπέδιο Λασιθίου επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, χωρίς να βρέξει μέχρι τότε.
2: Έτσι που υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή στα 19,5 εκατομμύρια, θα υπολογίσετε ότι επαρκεί με την συνεννόηση και με τον τρόπο που κατανέμουμε το νερό και χρονικά αλλά και χωρικά, δηλαδή στα 5,7 εκατομμύρια ετησίως με 5,8 και στις 3 ΔΕΙΑ με το 60-20-20, αυτό επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 30, ναι.
1: Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου που έφτασαν στο τετραήμερο τα 800 χιλιοστά

0: νερού προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα που σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Από την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και ξεκίνησε η ροή νερού προς τον Αποσελέμη, καθημερινά μπαίνει στο φράγμα περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού.
1: Οι ροές στον Αποσελέμη συνολικά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ημερησίως. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε μέχρι και τώρα που μιλάμε στο οροπέδιο, θεωρώ ότι ακόμα για 1 με 2 μέρες τουλάχιστον θα υπερχυλίζει το νερό προς το χώνος, που σημαίνει ότι σίγουρα σήμερα, πιθανότατα και την Παρασκευή, θα καταγραφούν αυτές οι ποσότητες, θα καταφέρουν να εισέλθουν αυτές τις ποσότητες στο φράγμα, υπερβαίνοντας τα 19,5 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα.
0: Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης παραδέχθηκε πως υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανοίξει το θυρόφραγμα για να πηγαίνουν τα νερά προς το χώνο λόγω βλάβης, όμως όπως είπε, αυτό δεν ήταν η αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου.
1: Ναι, υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Αν είχε ανοίξει, η διαφορά θα ήταν ότι θα υπήρχε μία χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 2 με 3 ώρες της εξέλιξης του φαινομένου όσον αφορά το πλημμυρικό επεισόδιο. Δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 4 μέρες μετά την εκτόνωση του φαινομένου και ακόμα η στάθμη του νερού δεν έχει κατέβει. Ακόμα υπερχυλίζει πάνω από το θυρόφραγμα.
2: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, γιατί συζητάμε τώρα, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς, για τη θετική πλευρά, είναι η άλλη όψη του νομίσματος, μιλώντας για την κακοκαιρία ενώ που έπληξε την Κρήτη. Εδώ μιλάμε για μια θετική είδηση που αφορά στον ταμιευτήρα του φρέγματος Αποσελέμη, ο οποίος γεμίζει.
3: Πάντα έτσι γίνεται. Ευλογία και κατάρα είναι, Σωτία, διότι είχαμε δυστυχώς τα προβλήματα, τις καταστροφές, τις ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά έχουμε και τα νερά τα οποία μπορούμε πια να συλλέξουμε με άνεση, γιατί τώρα είναι Οκτώβριος. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πέρσι τέτοιο καιρό στο Δελτίο λέγαμε το Μάρτιο. Έτσι. Ότι τι θα γίνουμε χωρίς νερό, και ευτυχώς ήρθαν οι βροχές του Μάρτιο και τα Απρίλιο και έσωσαν λίγο την κατάσταση. Φέτος το φράγμα είναι βέβαιο ότι θα υπερχυλήσει, δηλαδή αν φτάσουμε σύμφωνα με τις... Και αυτές είναι οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις. Αν φτάσουμε τα 20 εκατομμύρια τώρα, δηλαδή με αυτά τα νερά που είναι, φαντάσου τι θα γίνει με τις βροχοπτώσεις που οπωσδήποτε θα έρθουν. Έτσι κι αλλιώς δίνουν και νέο κύμα, όχι τόσο σφοδρό, αλλά θα έχουμε βροχοπτώσεις και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και όλο το χειμώνα. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται το φράγμα άλλο νερό. Όμως, μία είναι η πραγματικότητα και είναι σκληρή για όλους όσους διαχειρίζονται τα νερά, το υδάτινο δυναμικό. Δεν θα ανεχτεί, φαντάζομαι, κανένας πολίτης να ακούει κάποια στιγμή, είτε είναι μέσα στο χειμώνα είτε μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν έχουμε νερό, έχουμε διακοπές, έχουμε βλάβες. Είναι καθήκον όλων αυτό να τις προλάβουν. Προφανώς στραβές σε κάθε βάρδια συμβαίνουν, αλλά πρέπει να είναι πανέτοιμοι για να το αντιμετωπίσουν. Και αυτή η ιστορία με το θυρόφραγμα, όπου πάλι την τελευταία στιγμή διαπίστωσαν ότι είχε βλάβη, δηλαδή προφανώς δεν πήγε κάποιος να κάνει μία κίνηση, ένα τεστ. Να το πω έτσι.
2: Να τσεκάρει.
3: Ναι, πριν. Δεν έπρεπε να το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήγαν τελευταία στιγμή. Επίσης, δέχομαι την εξήγηση ότι δεν θα άλλαζε και πολλά πράγματα, ήταν τόσο τα νερά. Γιατί από τη σύραγγα μπήκανε. Τώρα εκεί ο χώνος, μου έλεγε και ο Σμπριλάκης, ο μηχανικός που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα των φραγμάτων, ότι είχε και άλλα θέματα, διότι έχουν μπει εκεί πλαστικά, σακούλες, πράγματα και έχουν φράξει όλο το σύστημα. Τα οποία καλώς ή κακώς, δυστυχώς, κακώς προφανέστατα, τις χρησιμοποιούμε. Το θέμα των φραγμάτων έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου, όπως το λέγαμε και με τον κύριο Πιλάκη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, ο καλύτερος τρόπος αντιπλημμυρικής προστασίας. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα και για το γιόφυρο του Ηρακλείου. Το λέω γιατί συζητείται πολλά χρόνια αν θα έπρεπε να γίνει αυτό το φράγμα μεταξύ Κυπαρισίου και Προφήτη Ηλία, ένα φράγμα, ξέρω εγώ, 30 εκατομμυρίων κυβικών, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολλαπλή προστασία για το Ηράκλειο. πρώτον, να συγκρατεί τα νερά για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεύτερον, να έχουμε.

Έχουμε νερά για το Ηράκλειο, αφού θα τα έχει στο φράγμα. Και τρίτον, θα μπορούσε από τη στιγμή που θα έχει αντιμετωπίσει το πλημμυρικό φαινόμενο σε αυτό το συγκεκριμένο μεγάλο ρέμα, το οποίο θα ξαναδώσει κάποια στιγμή υπερχειλήσεις, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το ζούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, να γίνει και

0: εντός εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε η λέξη, η ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη και με αφορμή τέτοιες κακοκαιρίες που αφήνουν πίσω καταστροφές, αλλά συνολικά. Το λέω γιατί εξελίσσεται αυτή η κουβέντα για το νησί Κώστα εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει να δούμε αν και πώς θα ιεραρχηθούν κάποια έργα, κάποιες παρεμβάσεις και ούτω καθεξής.
1: Σε όσα χρόνια είμαι στη δουλειά και αρκετά πια, θυμάμαι να συζητάμε αυτό το θέμα. Και επίσης διάβαζα και το συζητούσαν και πολλά χρόνια πριν. Έτσι, εντάξει, το Ηράκλειο είχε προβλήματα, αν θέλεις, και σε βάθος χρόνου με το θέμα του νερού, αλλά τώρα ήταν ευκαιρία με τα σύγχρονα μέσα και τους τρόπους που υπάρχουν, γιατί ξέρουμε, να το αντιμετωπίσει. Το λέω για την κάθε πόλη, αναφέρομαι στο Ηράκλειο, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι έχει λειψιδρία, για το ότι μπορεί να ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε σύντομο χρόνο, κύριε Σιγήρη, θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Την ίδια ώρα, η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει με διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης και συνολικά 17.000 αλλοδαπούς να έχουν φτάσει στην νότια ακτογραμμή του νησιού από τις αρχές του χρόνου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης.
2: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί ροές το 9 μήνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη, καθώς σε δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια ανοιχτή θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές ή να μειώσουμε και τις υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή. Και εμείς έχουμε τη δυσκολία ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι η πλευρά που δεν αναγνωρίζει, το Χαφτάρ δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε διμερές επίπεδο. Άρα έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολυοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτονται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
0: Είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα και σε σένα. Αντιλαμβάνομαι και ξέρουμε όλοι ότι οι εργασίες συνεχίζονται εκεί στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
3: Προφανώς και συνεχίζονται. Προφανώς. Και κάθε μέρα είναι και ένα περιπολικό εκεί για να, για να προστατεύει την εγκατάσταση. Πολύ σύντομα, λένε οι δικές μας πληροφορίες, η κατάσταση στο ψυγείο έχει φτάσει στο προχώρητο. Εχθές ειδικά, μέχρι να αναχωρήσουν το βράδυ με το πλοίο οι περισσότεροι από τους μετανάστες που ήταν στο ψυγείο, η κατάσταση ήταν τραγική, 500 άτομα περίπου. Πρώτη φορά τόσος αριθμός μεταναστών στο ψυγείο, μάλιστα. Αναγκάστηκαν, και κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία, αναγκάστηκαν κάποιοι να μην να τους κρατήσουν απ' έξω με ισοθερμικές κουβέρτες για να προφυλαχτούν από το κρύο. Δεν είναι πλέον χώρος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Το παλιό το κτίριο που στεγαζόταν, το Ιθαβίκ, δεν μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί εκεί τους μετανάστες για αυτές τις 2-3 μέρες, 4 που κρατούνται. Εν μέσω κακοκαιρίας είχαμε συνεχείς αφήξεις, γι' αυτό είναι το παράδοξο. Και επίσης να σου πω ότι στις 15 του μήνα έχουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Σωστά. Θα εκδικαστεί η υπόθεση στις 15 του μήνα.

0: Προφανώς και θα εκδικαστεί, δεν σηκώνει άλλη αναβολή.
1: Άλλη αναβολή εννοείς.
0: Ναι. Βέβαια. Είναι η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου, ζητώντας ουσιαστικά να αδειάσει το κτίριο. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος πιέζει. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Οι μεταθέσεις έχουν ανακοινωθεί για τα άτομα που θα στελεχώσουν τη δομή, γιατί δεν θα είναι απλά ένας χώρος mm-hmm. που θα διαμένουν εκεί οι μετανάστες, θα μπουν όπως έχουν μπει στην Αγία τα Κρεβάτια. Θα υπάρχουν και υπηρεσίες εκεί, mm-hmm. δηλαδή η φύλαξή τους, αλλά και υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης για να γίνεται η πρώτη καταγραφή. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να αναχωρούν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές mm-hmm. ότι παρά τα λάθη, τα πολλά και επαναλαμβανόμενα λάθη που έχει κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, τουλάχιστον στο κομμάτι της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη προς την υπηρετική χώρα, εκεί το Υπουργείο έχει μια απόλυτη συνέπεια. Mm-hmm. Μένουν 2, 3, 4 το πολύ μέρες και στη συνέχεια αναχωρούν. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις εκεί όπου καταλήγουν και ιδιαίτερα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κυρίου Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως ζητά από την κυβέρνηση πλήρη ενημέρωση για την επίσκεψη, τονίζοντας παράλληλα ότι η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει με βάση το τι έφερε και κυρίως το τι άφησε πίσω του μετά την αναχώρησή του.
2: Υποδειγματικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
3: Well, it's a consistent message. I mean, the setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously, and an opportunity to do it. But I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece, which is really a model ally. And we wanted to make sure that came across as well.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν τα πάντα για να αποτρέψουν μια εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας και πρόσθεσε πως η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα προσπαθήσουν διπλωματικά να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.
4: Greece is not just a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East, and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States.
5: One of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution.
2: Ο Πρωθυπουργός το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στους συμβολισμούς της.
6: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της, δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
2: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο.
7: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Η μόνο πληρώνουμε.

0: πληρώνουμε χωρίς το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική αμοιβαιότητα, θα έπρεπε αυτά που προσφέρουμε σε ένα σύμμαχό μας να είναι αντίστοιχα με αυτά που μας προσφέρει ο σύμμαχός μας.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
2: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον. Αυτή η αντίληψη δεν είναι συμβατή με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι μαζί μου για να συζητήσουμε στον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρουμπίο στην Αθήνα.
4: Ο Ρουμπίο, ο οποίος δεν καταλάβαμε αν ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών και Επικεφαλής Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή μελλοντικός πρόεδρος. Γιατί όλοι είχαμε την αίσθηση ότι ήταν ένα σκηνικό που ήθελε να στήσει ο ίδιος για να πει κυρίως στην Αμερική, έτσι, και βέβαια σε όλο τον κόσμο, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ηγηθεί της νέας εποχής στην Αμερική, όλη αυτή η ιστορία να στηθεί στην Πνίκα με τον Παρθενώνα πίσω του, κάτι που το είχε κάνει μόνο ο Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Κοίταξε, ήταν μια ομιλία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Μια ομιλία η οποία νομίζω κυρίως προωθούσε τον εαυτό του και όχι αυτή την κριτική που άκουσα από τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος βγήκε από πολύ αριστερά ξαφνικά και είπε ότι προωθεί το μάγκα του Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Νομίζω περισσότερο ήταν για να προωθήσει τον εαυτό του. Και όταν ένας πολιτικός έχει παρόν και μέλλον, μια χώρα νομίζω ότι καλά κάνει και στρατηγικά, έτσι κι αλλιώς αφού είμαστε σύμμαχοι των Αμερικάνων, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφισβητείται, και γιατί αλλιώς θα είχαμε χάσει σε αυτό το βάθος τουλάχιστον το ιστορικό, είναι καλά να τα έχουμε μαζί του. Τώρα, πρακτικά, το τι έφερε και τι δεν έφερε, είδες όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, ας πούμε, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ενεργειακό, έτσι, και όχι τηλεπικοινωνιακό.
3: Σωστά.
4: Που είπε ο κ. Τσίπρας, φαντάζομαι τη ρήμη του λόγου. Το καλώδιο, είπε, προκαλεί κάποια ζητήματα σε άλλες χώρες. Το είπε κομψά.
3: Πολύ κομψά.
4: Μέσα μας κάνουν διαρροές ότι, ξέρεις, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν είναι τίποτα, προχωρήστε. Mm-hmm. Γενικώς, είναι πάρα πολύ προσεκτική με την Τουρκία. Και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη όσο θέλει να φαίνεται, αλλά είναι μια περιφερειακή δύναμη για την περιοχή. Είναι σε καλό σημείο. Συνορεύει με τους πιο εκρηκτικούς γείτονες και για την περίπτωση των Αμερικάνων, πολύ, πολύ σημαντική περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο στην αποτίμηση πρέπει να την κάνουμε μετά, να δούμε τι θα συμβεί με τα F-35 και όλα αυτά.
3: Σωστά.
4: Και βέβαια μετά το Ρούμπιο θα επανέλθουμε στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα.
3: Φαντάζομαι ότι θα τα λέμε από αύριο αυτά,
4: ναι,
3: και πάλι.
4: Τιμές, ακρίβεια και έτσι. Αυτά είναι που μας απασχολούν και όχι τι είπε ο Ρούμπιο για τον Πλούταρχο και τι δεν είπε για τον Θουκυδίδη.
3: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό όρκο το δικαστήριο οι δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετη κρίση, με συγχωρείτε, για τους κατηγορουμένους είχε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων, όπως είχε άλλωστε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας.
5: Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ενοχοί. Την υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα, ωστόσο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
6: Είμαι ουνά και είμαι αθώος, δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
7: Δικαίωση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
8: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης, παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συν 7 έτη.
9: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος.

0: κράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
1: Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.
2: Ο Σέκτας Βαγγυράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχαιρετής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι είναι ολόκληρο σύστημα ίσα για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία.
3: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προθεσμίας των 10 ημερών.
4: Η δίκη διήρκησε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο που βρισκόταν ο Σύφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.
5: Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίδι προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φαίνονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές, ενώ κάποιοι εξ αυτών φαίνονται να εισέπραταν και παράνομα επιδοτήσεις. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα, ως εγκέφαλους εμφανίζεται ένας 22χρονος και ο Χάρης Λοντάκης είναι μαζί μου ξανά και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
6: 7 υποθέσεις ζωοκλοπών, όλες στο νομό Λασιθίου, γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, στην Κριτσά, στην Νεάπολη. Πάνω από την Ελούντα, 700 κουδούνια ζώων βρέθηκαν στο χώρο του που είχε ο 22χρονος. Συνελήφθησαν ένας 23χρονος, ένας 24χρονος, ένας 28χρονος για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένας 50χρονος και ένας 48χρονος που φέρονται ως άτομα στους οποίους κατέληγαν τα ζώα από τις ζωοκλοπές ή κάποια από αυτά. Μια ακόμα υπόθεση, μια υπόθεση στο πλαίσιο όλων αυτών που είχε εξαγγείλει ο κύριος Χρυσοχοίδης, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην Ήπεθρο του νησιού. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, το βλέπουμε τώρα και στο Λασίθι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε μιλήσει για 10 περίπου εγκληματικές ομάδες με στενούς συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς. Εδώ έχουμε φιλικούς δεσμούς και όλο αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Οι 4 εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος και οι φίλοι του, ο 23χρονος, ο 24χρονος και ο 28χρονος, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Λασιθίου.
5: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Κρήτη. Με τον ΕΟΔΗ και τις τοπικές αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο πρόεδρος πάντως του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλιακόπουλος, εμφανίστηκε σήμερα καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
7: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
8: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
7: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνει.

0: Το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
1: Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστεντερίτα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
0: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
1: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια επιφυλακή. Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα.
3: Ναι, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Υπάρχει αποκλιμάκωση, δηλαδή τα κρούσματα μειώνονται μέρα με τη μέρα. Φτάσαμε στο μέγιστο στα 46 την ημέρα. Έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση και ελάχιστα πλέον καταλήγουν στο νοσοκομείο. Δεν είναι το νερό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ήταν το νερό, θα είχαμε υπερπολαπλάσια κρούσματα, λένε αυτοί που γνωρίζουν, λένε οι ειδικοί. Οπότε θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι ότι είναι μια υιογενής γαστροεντερίτιδα. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαδάκη. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μεταφέρει το μικρόβιο, να κολλήσει άλλους. Οπότε φαίνεται ότι πάμε σιγά σιγά προς μια αποκλιμάκωση γενικότερη και να ησυχάσουν και όσοι είχαν ανησυχήσει με αυτά τα επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα. Ξεκίνησανε από τις αρχές του μήνα, από την πρώτη του μήνα, με μερικά περιστατικά. Φτάσαμε στα 16, από τα 16 στα 26, στα 29, στα 45, που ήταν και ο μέγιστος αριθμός που έφτασαν στο νοσοκομείο, έτσι. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι πλέον έχουμε αρχίσει να τα κρούσματα να μειώνονται δραστικά και η ανησυχία να μειώνεται και αυτή.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι. Χωρίς νερό είναι εδώ και 13 ημέρες οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο, οι οποίοι εκτός της πολύ δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουν λόγω της διακοπής στην υδροδότηση, καλούνται να πληρώνουν και από την τσέπη τους βιτία με νερό, προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές τους ανάγκες.
0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
4: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
5: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
6: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και Προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει

0: καταλάβει, προσπαθεί και η AI να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
1: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
0: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
1: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
2: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή. Φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
1: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Χρειάζεστε νερό, πώς εξυπηρετήσετε?
3: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι, ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες. Είμαι με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι ανθρώποι συνέχεια, δηλαδή, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας να είναι. Σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
4: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι οι αλλοίοι του νομού, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλοιών και αλλιεργατών στο Ηράκλειο μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
5: Γνωστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Θα είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον. Δεν θα ξαναβγούν για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή. Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
6: Το Εργατικό Κέντρο και η Διοίκηση όλοι μαζί με τα Σωματεία συναντηθήκαν σήμερα για να συζητήσουν τα προβλήματα που έχουν οι αλλιείς. Σίγουρα τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Είμαστε μαζί τους. Είναι μέλη της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το Εργατικό Κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλιείων, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
7: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες

0: αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πλήρονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλής δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλλίας, τα οποία χρησιμοποιούν σχεδόν στην πλειοψηφία τους όλα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων και θα είμαστε μαζί τους την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούμε και να επανέλθει η κανονικότητα και στον επαγγελματικό κλάδο αυτό.
1: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
3: Παρατηρείται φαινόμενο, πολύ μεγάλο, μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα, τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνει το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
2: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την πολιτεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
3: Οι απάτες και ειδικά οι ηλεκτρονικές απάτες είναι τα αδικήματα τα οποία αυτό τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα αδικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο που υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε Δήμος που ανήκουμε.

0: το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
2: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου, καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος στο ομαϊθέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
2: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
2: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
0: Η μερίδα με θέμα η πολιτιστική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου. Η αξία του ελαιολάδου, η διάθεσή του και η ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σε στρογγυλά τραπέζια, ενώ θα γίνουν και βραβεύσεις.
3: Με συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου η μερίδα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με θέμα τον ρόλο της πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου στην προώθηση της διάθεσης και του ελαιοτουρισμού. Το πρωί στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα αλλά και ο σκοπός της ημερίδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
4: Στις 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται από το ΣΕΔΙΚ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Διεθνές Συμβουλίου Ελαιολάδου, του Δήμου Ηρακλείου, του ΓΕΟΤΕ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και του Συνδέσμου Ελαιοτριβίου Νομού Ηρακλείου, η ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος της πολιτισμικής και υγιεινής αξίας του κρητικού ελαιολάδου». Όλοι ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν. Συμβάλλει τα μέγιστα στην επισητική μας επάρκεια και στην οικονομία του τόπου μας. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια του νησιού μας, καθώς καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού μας με μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλοι ξέρουμε ότι η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με τον κατακαιρματισμένο κλήρο και με την κλιματική αλλαγή, με τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί.

0: Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε στο μηδέν, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κριτικό ελαιόλαδο.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ως ΣΕΔΙΚ, ως σύνδεσμος δηλαδή ελαιοκομικών δημών Κρήτης, διοργανώνουμε στις 14 Οκτωβρίου την ημερίδα για την ανάδειξη του ελαιολάδου, για τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό, για την προώθηση του ελαιοτουρισμού και που φιλοδοξούμε μέσα από αυτές τις προσπάθειες να συμμετέχουμε σε μια κοινή προσπάθεια για να αποκτήσει το ελαιόλαδό μας, η ελιά μας, την αξία που της αναλογεί.
2: Όλοι ξέρουμε την αξία που έχει το ελαιόλαδο στην υγεία των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας είναι η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Άρα θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να καλλιεργούν. Είναι μεγάλο το κόστος πλέον για να καλλιεργείς την ελιά και με τα 3 ευρώ δεν μπορεί να πληρωθεί ο κόπος του παραγωγού.
3: Ο ρόλος ο δικός μου ως αντιπεριφέρεια πολιτισμού της περιφέρειας Κρήτης σε αυτήν την συζήτηση για την ημερίδα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που είναι αυτό της ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής της ελιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία ονομάσαμε Ελέα Ρουτ, Διαδρομή Ελέα. Είναι μια σύμπραξη και συνεργασία προς το παρόν με 20 χώρες από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Κρήτης, που προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό της ελιάς.
4: Η πρωτοβουλία του ΣΕΔΙΚ να οργανώσει αυτή την ημερίδα στις 14 του μηνός αποτελεί μια πρωτοβουλία όπου και ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει και συνδιοργανώνει, αναδεικνύοντας τόσο την πολιτιστική και διατροφική αξία όσο και την οικονομική αξία του προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο.
5: Οι παρευρισκόμενοι στις ομιλίες τους τόνισαν ότι ο χρυσός της Κρήτης μπορεί και πρέπει να καθιερωθεί ως ένα προϊόν πολιτιστικής και πολιτισμικής αξίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Στις 14 του μήνα θα υποθούν, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τον παραγωγό και με τον ελαιουργό, το λιοτριβιάρι, τον τυποποιητή, το λιοτριβείο και τυποποιητής παίρνουν τον καθοριστικό ρόλο για μας. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο εξαγωγέας, ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό προϊόν, θεωρώ από τα πρώτα στην Ελλάδα, που κάνει τους μεγάλους ζήρους της αγωγής της αναλλάγματος, να το πούμε έτσι, αλλά δεν έχουμε λαϊκή πολιτική.
7: Επαγγελματίες Ξεναγή, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι λαμβάνουμε, και οι τελευταίοι βέβαια, που λαμβάνουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών στο νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα σχολιάσουν με γουρλωμένα μάτια είναι η έκταση των ελαιώνων στο νησί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουν έκπληξη όταν τους λέμε ότι καλλιεργούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από ελιές. Από την άλλη, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση στον υπάρχει ένα αντίστοιχα εκτεταμένο δίκτυο, στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν ουσιαστική γευσηγνωσία του λαδιού. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα το να μπορεί ένας επισκέπτης να πάει να πιει ένα ψωμάκι με λίγο λαδάκι για να πάει να αγοράσει το λάδι, και άλλο πράγμα το να μοιηθεί όντως ο επισκέπτης ολιστικά, ας το πούμε τώρα που είναι και της μόδας, δηλαδή στο σύνολο της πολιτισμικής και πολιτιστικής αξίας που είναι το ελαιόλαδο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central.

0: διεθνή σας ενημέρωση. Επίμονες αδυναμίες στην άμυνα της Ευρώπης εναντί υβριδικών επιθέσεων αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση ετοιμότητας άμυνας για το 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ καλούνται τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις επενδύσεις σε τεχνολογία drones και αντιδρόνους.
1: Οι επενδύσεις στην αντιδρόουν τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6 φορές μεταξύ 2024 και 2025, αλλά μόνο το 1/3 των προγραμμάτων αναμένεται να παραδώσει αποτελέσματα έως το 2030. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογίες drone για την περίοδο 2024-2029. Η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, η Λετωνία, η Λετωνία και η Ολλανδία ηγούνται ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου για την κοινή αγορά drones και αντιdrones συστημάτων για την δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου που θα συγκεντρώνει την καινοτομία και τις δοκιμές. Ωστόσο, επισημαίνονται σημαντικές αδυναμίες. Προμήθειες κατακαιρματισμένες σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη δυνατότητας για πειραματισμό και μη βιομηχανική ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής, ιδίως για οπλισμένα drones. Η κάλυψη αυτών των κενών θα κόστιζε σχετικά λίγο σε σύγκριση με άλλες αμυντικές ικανότητες, σημειώνει η έκθεση, αλλά θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και μία ευέλικτη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, αναφέρει ότι η τεχνολογία drones εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε ο εξοπλισμός κινδυνεύει να είναι ξεπερασμένος προτού καν φτάσει στο πεδίο της μάχης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είχε καλά νέα, καθώς είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν επιτυχία τη σημερινή προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδα.
3: Στο τελικό στάδιο μπήκε η προετοιμασία του Όφη για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 7.30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κοστούλα να βγάζουν με επιτυχία την προπόνηση μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων. Ο Χρήστος Ιέλης συνέχισε θεραπεία και παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό των κριτικών που έχει να διαχειριστεί για το επικείμενο μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η επόμενη προπόνηση του Όφη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, όπου με τη λήξη της θα ανακοινωθεί και η αποστολή της αναμέτρησης. Ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το παιχνίδι με τους κιτρινόμαυρους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.568,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 622,78 εκατομμύρια ευρώ. 17 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 102 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.

0: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
1: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, που υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό. Και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά. Και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς. Άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο Ινστιτούτο έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτεια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτεια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαίριου μέχρι το τέλος του καλοκαίριου και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Και αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
1: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
1: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσης πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
1: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
1: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
0: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αφαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
1: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
0: Υπάρχει πραγματική
1: γνώση. Που έχει δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
0: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
1: Από ρωτάνε... την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται
1: από
0: πάνω και έχουν ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
0: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίωση, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
1: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
0: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι

και σε άλλες περιοχές, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να, με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές, άλλες νησιωτικές, ας πούμε,

0: Οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι της των ακτών και της ακτογραμμής. Μάλιστα. Που έχετε στην Κρήτη.
1: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
0: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον να περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
1: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
0: Βεβαίως. Ο σχεδιασμός πλέον, όταν σχεδιάζεις κάτι, πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
1: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
0: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κλιματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
1: Οπότε, ποιες περιοχές γενικά?
0: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
1: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές.
1: Όπως...
0: Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και θα φτάσω στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
0: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα λέγαμε.
1: Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
0: Α, δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή σε πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, αν ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
1: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
1: Σε πόσα χρόνια?

0: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη του η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν. Ή αν έχουμε... Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα από πλευρά της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει την
1: φυσιογνωμία
0: τους,
1: την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο, βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από ένα ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές. Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή.
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς υπερβολική χρήση τα καταστρέφει. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
1: Υπάρχει έλεγχος.
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία. Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς, επειδή πλέον ο νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων, έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο των δραστηριοποιημένων στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
1: Υπάρχει να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα. Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη

0: και την προστασία.
1: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
0: Από εκεί είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό memorandum. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της καταστασίας, δηλαδή υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραλίας, της εκτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια.
0: Μικρής κλίμακας,
1: και έχουμε δει και παλαιότερα. Έχουμε δει από την Αμοργό. Μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι, το οποίο κατέστρεψε.
0: Σωστά.
1: Την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
0: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
1: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση.
0: Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
1: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε, ότι όσο όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε table top, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη μέρα. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή, όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω
0: Μάλιστα.
1: του μήκους του.
0: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
1: Να σας... Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό, και αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν

0: αναπτύχθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει η ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή. Και αυτός όγκος, ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται, δεν είναι σαν το κύμα της, το συνηθισμένο το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα
1: πολύ. Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
1: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
1: Ας μην δούμε ένα περίεργο μοντέλο φαινόμενο. Το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε, υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης. Που μπορούμε να την αντιγράψουμε.
0: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα, μάλιστα, είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτή και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεάνο, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένας σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας, τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει μια πολύ έτσι, μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανό.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποιήσεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε. Μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική αντίδραση, πιστεύω.
0: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα?
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα.
0: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
1: Θα σας πω λοιπόν. Θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα, όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και να πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία,

0: Υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
1: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν, που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα, διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, μάλιστα, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχει ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτήσει από τέτοιες χρηματοδοτήσεις. Διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
1: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Τι να πω,
1: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό, έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνουμε ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε.
1: Μιλήσαμε πέρα για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει η τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα, και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι υπερυπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας, είναι πλήρης προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνουν πιο συγκεκριμένες?
0: Όταν μιλάμε για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια, μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια

0: σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως. Εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ έπιασα τα εύκολα.
0: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην, αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος
1: καλοκαιριού. Οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάς για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα Wi-Fi εκεί ενεργά. Δεν θα το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυμα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση. Υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα. Τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο. Όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
0: Φυσικά.
1: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες στο εξωτερικού, σε χώρες της
0: Ευρώπης. Δυστυχώς.
1: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν, με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό.

0: Ξέρω
1: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
0: Και προσελκύσατε κόσμο.
1: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
0: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
1: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Και το οποίο έχω κάνει και μία δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέρα από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μία συζήτηση για το περιβάλλον?
1: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
0: πάμε
1: ειδικά,
0: ευαισθησία. Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
1: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
0: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
1: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει σαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το λίτερας στα ελληνικά, παρόλο που είναι, ας πούμε, διάφορες

0: Θαλασσινοί νομίζω είναι γραμματισμός, θαλάσσιος γραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες, ήσασε για να έχει να ρίξει τουαλέτα της. Έχει να πνίγει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
3: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν, να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
3: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
1: Έχουν πρόβλημα στην περίοδο.

0: Παίρνω βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Την περασμένη δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως. Αλλά από πίσω, την Αντωνίου Μελιδόνη, παίρνω συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
1: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
2: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
3: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύουμε τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες. Είμαι με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι ανθρώποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας. Να, σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
4: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
5: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίνη, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
4: Ο κ. Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
5: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίνη, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
6: Στη Θεσσαλία.
5: Του 2023.
1: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
7: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον

0: και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η πρόληψή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
1: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζει οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
0: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία, κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
1: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπύρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
0: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
3: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Τομιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
2: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
4: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Χάρακα, που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη. για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου ήταν πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί.

0: εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Διάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Διάνους, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
1: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλής του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
2: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
1: Όπως εξηγούν οι αλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
3: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
2: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στι τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
3: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλιεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα δελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλιεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
4: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης.

διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους, το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη και να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο, στο

0: γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε να σκάψουν άσχημα ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
1: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Θέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για την προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
2: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
0: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
3: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Γκρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
0: Κράνο στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
4: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
5: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
0: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
6: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά.

0: να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων, και έρχονται εδώ και όλα αναβλύζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλας με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι, είμαστε καλά.
0: Είναι ως επιτοπλίστων μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα. Είχες άλλη ομάδα που έπαιξες και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου.
0: Η αναγέννηση.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχλα, μαύρη τελέχη, μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος. Γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντάς σε, αισθάνθηκα άσχημα γιατί μου δημιούργησες ενοχές, άθελά σου.